4.

Και φάνηκε η αυταπάτη μου. Το πρόσωπο που έχω στην πλάτη μου που μένει λυπημένο όταν κάνω ότι γελάω. Διαλύθηκαν τα μυστήρια. Είδα τα τούβλα μες στα κτίρια.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
3: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
2: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
3: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
2: ναι.
3: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
4: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
5: Η ώρα είναι

Ionion FM Stereo. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους εδώ, 5 λεπτά μετά τις 12. Η Union FM 95,5, ενδείξει αποδείξει με τον Γιώργο Φάκο και πάντα εκεί, στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Ξημητούλιας. Καθώς αναμένουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νικολακόπουλο, ίσως δεν έχει έρθει ακόμα, ίσως να είναι εδώ στο Βαρθολομείο κάπου και να έχει μπλέξει με τον κόσμο τώρα. Έχουμε ένα αφισηματάκι, έχουμε. Α, δούμε, εντάξει, δεν είναι. Ζωντανές εκπομπές είναι αυτές, συμβαίνουν. Λοιπόν, παραμονή του 15 Αυγούστου, της μεγαλύτερης γιορτής της Ορθοδοξίας, έτσι. Αλλά, ξέρετε κάτι, βλέπω κάποια πράγματα για τα οποία, εντάξει, πώς να τα χαρακτηρίσω, δεν ξέρω. Κατά καιρούς έχω πει διάφορα πράγματα για τη θρησκεία, ιδιαίτερα για την εκκλησία κτλ. Αλλά δεν έχω χλεβάσει την πίστη του αλλού. Ξέρετε, ο Τόμας Μαν, ο Γερμανός λογοτέχνης που πήρε το βραβείο Νόμπελ το 1928, είχε πει ότι η πίστη, όσο και αν πρόκειται για ψευδέστηση, δεν πάβει να αποτελεί μια ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Να έχει μια ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Δεν είναι ωραίο τώρα. Βγαίνετε στο Facebook και χλεβάζετε αυτούς που με τα γόνατα πάνε εκεί είστε να προσκυνήσουν την Παναγία τη Τίνου ή κάποια άλλα πράγματα. Και εγώ και για μένα και μέσα σε μένα προκαλούν γέλια αυτά. Αλλά δεν βγαίνω τώρα. Πρέπει να σεβόμαστε λίγο την πίστη του αλλού. Είτε αυτός είναι, εκφράζεται πηγαίνοντας γονατιστός, γιατί δεν ξέρετε και ο καθένας μέσα του τι έχει περάσει για να φτάνει στο σημείο να πηγαίνει γονατιστός σε μια εκκλησία. Να κάνει ένα τάμα, το έχει τάμα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρετε τι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι ωραίο να χλεβάζουμε. Ναι, λέμε, κριτικάρουμε, λέμε διάφορα πράγματα, αλλά άλλο αυτό και άλλο χλεβασμός. Ας πούμε, να χλεβάζουμε ας πούμε, το Ισλάμ, τη θρησκεία εκείνη ή μια άλλη θρησκεία, επίσης είναι λάθος. Θυμόσαστε πριν από 20 χρόνια, 15, όταν έγινε η επίθεση σε ένα σατυρικό περιοδικό στη Γαλλία που σκότωσαν εκεί κάποιοι φανατικοί Ισλαμιστές, κανένα δυο άτομα, τρία πόσους είχαν σκοτώσει, βγήκαν όλοι και τους βρίζανε και τους κατηγορούσανε και βέβαιως συμφωνώ, δηλαδή κατηγορώ όποιον πάει και φέρει μια ανθρώπινη ζωή για οποιαδήποτε αιτία, αλλά κανείς δεν έγραψε, δεν είπε ότι την προηγούμενη μέρα το περιοδικό αυτό είχε βγει με το Μωάμεθ σε στυλ γουρουνιού. Δηλαδή, εντάξει, από τη μία πλευρά να λέμε κάποια πράγματα, αλλά να λέμε και από την άλλη πλευρά. Με ποιο δικαίωμα, δηλαδή, ρε φίλε, πας και προσβάλλεις με τέτοιο βάναυσο τρόπο τη θρησκεία του αλλού. Λέτε, ας πούμε, πολύ για το Ισλάμ, δεν ξέρετε τι είναι το Ισλάμ. Ξέρετε περισσότερο τι σημαίνει Ισλάμ, ποιες είναι οι διδαχές του Αλλάχ και του προφήτου του Μάμεθ. Δεν ξέρετε, δεν είναι. Κοιτάτε, υπάρχουν δύο Ισλάμ. Έτσι, μια και κάνουμε αυτή η κουβέντα σήμερα. Υπάρχει το Ισλάμ, το Ισλάμ των Αράβων, που βεβαίως κατέκτησαν όλη τη Μέση Ανατολή και μπήκαν και στην Ευρώπη με το σπαθί, αλλά όταν κατέκτησαν την Ισπανία άφησαν τα σπαθιά και τα όπλα και ασχολήθηκαν με τον πολιτισμό, με τις τέχνες. Πήραμε πολλά πράγματα από τους Άραβες, από τους Μαμεθανούς. Υπάρχει και ένα δεύτερο Ισλάμ. Υπάρχει το Ισλάμ της Τουρκίας. Εκεί είναι ένα άλλο Ισλάμ. Αυτοί το έχουν μεταφράσει το Ισλάμ κατά τη δικά τους πρότυπα. Οι Τούρκοι τι είναι, ήταν ένας λαός εκεί στα βάθη της Ασίας, βγήκε και έμαθε με τα όπλα να επιβάλλεται. Δεν εξευγενίστηκε ποτέ. Το βλέπετε ακόμα και σήμερα τι κάνει ο Ερντογάν και τα τσιράκια του εκεί γύρω-γύρω. Πώς επιθετικά εκφράζονται κατά της Ελλάδας και κατά άλλων. Έτσι, γιατί έτσι έχουν μάθει και αυτό είναι μέσα στο DNA των Τούρκων. Δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά μην κατηγορούμε το Ισλάμ, γιατί και το χριστιανισμό τον ερμήνευσαν κάποιοι όπως ήθελαν. Γιατί στο όνομα του χριστιανισμού γίνανε τα μεγαλύτερα εγκλήματα στον κόσμο. Αν διαβάσετε κανένα βιβλίο και διαβάσετε την ιστορία των Σταυροφόρων, θα δείτε ότι σε μια κατάκτηση των Σταυροφόρων τα πηγαίνανε προς την Ιερουσαλήμ για να την απελευθερώσουν τάχα από τους Τούρκους. Γράφει ο συγγραφέας, ο ιστορικός, ότι το αίμα από τις σφαγές είχε φτάσει μέχρι τον αστράγαλο των υποτών. Δυσκολεύονταν να περπατήσουν. Φανταστείτε τι σκότωναν. Ό,τι έβρισκαν. Γέρους, παιδιά, γυναίκες. Γι' αυτά όμως δεν μιλάτε. Αλλά μιλάτε για άλλες θρησκείες. Στο όνομα του Χριστού έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Μεγαλύτερα ακόμα θέλετε και των Τούρκων. Και θα σας πω κάτι. Όταν ο Τούρκος, ο Σαλαντίν ήταν, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι καλά το όνομά του, πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ και παραδόθηκαν οι χριστιανοί, σεβάστηκε τους άμαχους. Η συμφωνία που έδωσε ήταν: εγώ θα σας αφήσω να περάσετε και να φύγετε, να πάτε ελεύθεροι όπου θέλετε. Και μάλιστα ο ίδιος έστειλε άμαξες για να μεταφέρουν έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένους. Και περνάγανε και εδώ οι χριστιανοί και τους πήραξε κανένας. Σε αντίθεση όμως αυτό, όταν είχαν πολιορκήσει οι χριστιανοί την Ιερουσαλήμ και παραδόθηκαν οι Τούρκοι, ενώ η συμφωνία ήταν να τους αφήσουν να περάσουν και να πάνε όπου θέλουν, όταν περνάγαν τους φάζαν όλους. Επομένως, εγκλήματα όλες οι θρησκείες, στο όνομα όλων των θρησκειών έχουν γίνει. Αυτό δεν αμφισβητείται. Οπότε μην βλέπουμε μόνο και χλεβάζουμε και τους άλλους και εμείς είμαστε οι άμεμπτοι. Εγκληματίες είμαστε. Όλοι έχουμε να απολογηθούμε μπροστά στον όποιο Θεό υπάρχει και θα βρεθούμε κάποτε για τα εγκλήματά μας. Και βεβαίως τα μεγαλύτερα εγκλήματα είναι το παπαδαριό, έτσι. Γι' αυτό και εγώ είμαι κατά όλων αυτών εκεί, του παπαδαριού. Και αναφέρομαι βεβαίως στους Μητροπολίτες και σε αυτούς που κατέχουν στις ψηλές θέσεις. Δεν μιλάω για τους απλούς παπάδες. Αυτοί έφεραν τους Τούρκους στην Ελλάδα. Αυτοί ήθελαν να διατηρήσουν και διατήρησαν τους Τούρκους στην Ελλάδα. Αυτοί προσκύνησαν το Χίτλερ όταν μπήκε στην Αθήνα μέσα. Πάντα πηγαίνανε με τους με αυτούς που τους δίνανε προνόμια, που τους χαρίζανε προνόμια, ας ήταν εις βάρος του ελληνικού λαού. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω έτσι, γιατί είναι κρίμα να βγαίνετε τώρα εκεί μες στα Facebook. Έχω πει για το Facebook, βέβαια ο καθένας βγαίνει και νομίζω ότι αποκτά και μια υπόσταση γράφοντας αηδίες. Δεν βρίζουμε τις θρησκείες, δεν βρίζουμε την πίστη του αλλού. Που σας λέω και εγώ γελάω όταν βλέπω ανθρώπους γονιπετής να πηγαίνουν καν 2 χιλιόμετρα. Αλλά ο άλλος, επειδή δεν ξέρετε τι έχει περάσει, γιατί το έχει κάνει τάμα αυτό, δεν μπορεί να βγαίνετε τώρα και να τα κατηγορείτε αυτά τα πράγματα, να τα βρίζετε. Ας σεβαστούμε λοιπόν, επειδή είναι και η μέρα η αυριανή, μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας, το Πάσχα των Ελλήνων το καλοκαίρι, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που γράφουμε και σεβόμαστε και κάποια πράγματα. Σεβόμαστε πρώτα τους εαυτούς μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Έστω και αν διαφωνούμε μαζί τους σε αυτά που κάνουν. Λοιπόν, θα πάμε σε χορηγούς να ακούσουμε. Έχει έρθει ο βουλευτής μας ο κ. Νικολακόπλος να μπει μέσα στο στούντιο και να ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Η αλήθεια είναι ότι από χθες έχω πάρει πάρα πολλά τηλεφωνήματα και σήμερα την ώρα που έπαινα καφέ το πρωί με πένα τηλέφωνο. Ούτε καφέ δεν μ' άφησαν, καλά να μ' αφήσατε να πιω το πρωί στο σπίτι. Πέραν τηλέφωνο, καλά κάνετε βέβαια και πέρατε και μου θέτατε έτσι ερωτήματα να θέσω στο βουλευτή μας. Από όλα αυτά τα ερωτήματα βέβαια δεν είναι δυνατόν να τα θέσω όλα. Έχω βγάλει κάτι δική μου εκτίμηση τα πιο σημαντικά. Θα τα θέσω στον κύριο Νικολακόπλο να μας δώσει απαντήσεις. Λοιπόν, να καλημερίσω το φίλο μου το Μάκη και τη φίλη του την Κυριακή. Μόλις ήρθαν στο δίπλα στούντιο. Καλώς τα παιδιά μας. Τα όμορφα. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Να μπορούμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 19 λεπτά μετά τις 12. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Νικολακόπλο που ήρθε σήμερα εδώ στο στούντιο, αφήνοντας όλους τις υποχρεώσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολακόπλο.
1: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Να δηλώσω εξ αρχής ότι είναι χαρά μου που είμαι μετά από καιρό εδώ με φυσική παρουσία στο στούντιο του Ionion FM και σε ένα δημοσιογράφο που ξέρω ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τοπικά ιδίως ζητήματα, αλλά και τα γενικότερα, θα έλεγα, και με μεγάλη εμπειρία, και σε ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα τοπικά προβλήματα. Και ξέρετε, αυτά και η παρουσία μου έχει να κάνει ακριβώς λόγω της προσφοράς στην ενημέρωση που και εσείς προσωπικά και ο σταθμός έχει να κάνει, και ανεξάρτητα από κριτική που ξέρω ότι ασκείται και με έντονο τρόπο, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ενημέρωση των πολιτών και ο καθένας βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική, αλλά πάντοτε η ενημέρωση προέχει των πολιτών και οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω με το ερώτημα πότε θα έχουμε εκλογές. Βεβαίως την άνοιξη του 27 το έχει ξεκαθαρίσει ο Μητσοτάκης προς όλες τις κατευθύνσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, και είμαι και από αυτούς που έλεγα πάντα ότι αφού ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι άνοιξη του 27, δεν λέει ψέματα, το έκανε και στην προηγούμενη θητεία. Αλλά σκέφτομαι μήπως όμως πάμε σε έκτακτες εκλογές, αν προκύψει κάποιο έκτακτο έτσι σοβαρό γεγονός. Το λέω αυτό γιατί βλέπω απέναντι την απέναντι πλευρά τους Τούρκους, τον Ερντογάν και τα τσεράκια του, επιτρέψτε μου την έκθεση, που προσπαθούν να δημιουργήσουν θρημό επεισόδιο.
1: Το Σύνταγμα είναι σαφές σε αυτό το σημείο. Όταν υπάρχει έκτακτος εθνικός λόγος, επίγον εθνικός λόγος, τότε ναι, αυτός είναι λόγος να προκυρήσουν εκλογές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε πρωθυπουργός μπορεί να καταστρατηγεί αυτή τη διάταξη, να επικαλείται εθνικό λόγο και να κάνει εκλογές όταν το επιβάλλει το κομματικό συμφέρον. Όταν βλέπει δηλαδή για παράδειγμα ότι έχει ένα πλεονέκτημα με βάση τις δημοσκοπήσεις, όταν βλέπει ότι η αντιπολίτευση είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να την αντιμετωπίσει, να επιλέγει να κάνει εκλογές. Όχι. Αυτό δεν το έκανε και την προηγούμενη τετραετία, όταν όλοι λέγανε ότι θα επιλέξει να κάνει εκλογές πριν το τέλος της τετραετίας, ακριβώς επειδή είχε μια μεγάλη δημοσκοπική διαφορά. Το ίδιο είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα γίνει και τώρα. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό επαιτεί άλλωστε και το εθνικό συμφέρον. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να μην υπάρξει τέτοιος εθνικός λόγος που επικαλεστήκατε κι εσείς. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για οι εξωτερικές σχέσεις, οι διπλωματικές σχέσεις, η κατάσταση με την Τουρκία. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο με την Τουρκία, έτσι ώστε να προκύψει εθνικός λόγος.
0: Κύριε Νικολακόπλε, είναι αλήθεια ότι η παρουσία του Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια διαμόρφωσε θετικά την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έχουν γίνει συμμαχίες, έχει κάνει συμμαχίες με σημαντικές χώρες. Είδαμε πόσο μας υποστηρίζει η Γαλλία και άλλες χώρες, και το είδαμε και στην κρίση πρόσφατα. Εσείς κάνετε ταξίδια στο εξωτερικό με εντολή της Βουλής ή με εντολή του ιδίου του Πρωθυπουργού. Ποια είναι η εικόνα που λαμβάνετε για την Ελλάδα και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική που έχετε πάει τις 4-5 φορές?
1: Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει αντιληπτό απόλυτα είναι ότι ζούμε σε εποχές που τα πάντα αλλάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συσχετισμοί δυνάμεων αναδιατάσσονται, οι συμμαχίες πάλι βρίσκονται σε μια διαρκή αναδιαπραγμάτευση, εξέλιξη. Νέες δυνάμεις αναδεικνύονται. Βλέπετε ότι ο κρίσιμος ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πλέον βρίσκεται σε μια νέα συζήτηση, ιδίως σε σχέση με την Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις, δημιουργεί κρίσεις, αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες, θα έλεγα, για την πατρίδα μας. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχει ακολουθηθεί μια στρατηγική η οποία είναι από την προηγούμενη τετραετία, η οποία ξεκινάει από κάτι πολύ βασικό, κύριε Φάκο. Πρώτα πρέπει να είσαι έτοιμος εσύ, να είσαι δυνατός, να είσαι ισχυρός και αμυντικά και διπλωματικά, για να μπορείς να υποστηρίξεις την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σου.
0: Και τη στιγμή που αντίπαλός ο κύριος εξοπλίζεται συνέχεια.
1: Ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Εδώ λοιπόν ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Έλεγε κάποιος κάποτε ότι αν θες ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο.
1: Ακριβώς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όλες τις ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει σε αμυντικό επίπεδο. Νομίζω ότι από το 2019 έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επανάσταση σε αυτό το σημείο, θα την έλεγα εγώ, και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2028 εκτιμώ, όταν η χώρα μας θα αποκτήσει και τα F-35, τα οποία θα υποδεχθούμε εδώ στην Αδραπίδα. Πέραν αυτού όμως, αυτό που είπατε είναι ότι πρέπει να είσαι ισχυρός και διπλωματικά. Και οι δύο πόλεμοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ο ρόλος του ΝΑΤΟ δημιουργούν νέες προκλήσεις και η Ευρώπη πρέπει να βρει ένα καινούριο ρόλο. Νομίζω ότι έχουμε διαβάσει πολύ καλά τις εξελίξεις και έχουμε ισχυροποιήσει τις σχέσεις μας, έχουμε χτίσει ισχυρές αμυντικές σχέσεις με την Γαλλία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από το ρόλο τον οποίο έχουμε και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Όπως και με τις αραβικές χώρες.
1: Βεβαίως, να τονίσω ότι η αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, με τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, είναι πάρα πολύ σημαντική και βλέπετε ότι πλέον η εξέλιξη που υπάρχει πλέον για αυτό το οποίο αφιζητήθηκε πολύ έντονα η χώρα μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το καλώδιο σύνδεσης ενεργειακής της Κύπρου με την Ελλάδα, όπου πλέον ένας γαλλικός επενδυτικός κολοσσός σε θέματα υποδομών με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα υπόγειων ηλεκτρικών διασυνδέσεων μπαίνει πλέον στο έργο αυτό και προσδοκία είναι να συνεχίσει μέχρι το Ισραήλ. Με τις αραβικές χώρες, όπως είπατε, και με τη Σαουδική Αραβία υπάρχει στρατηγική σχέση και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπάρχει συμφωνία. Με το Ισραήλ,
0: χτίζεται
1: μια πολύ στρατηγική συμφωνία, η οποία έχει έντονες γεωπολιτικές προεκτάσεις, θα έλεγα. Καθώς γνωρίζουμε πλέον και το ρόλο που έχει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και το σχέση του Ισραήλ με την Τουρκία. Άρα, καταλαβαίνετε και βέβαια και την πρόοδο τη μεγάλη που έχει το Ισραήλ σε επίπεδο αμυντικής τεχνογνωσίας και τεχνολογικής υπεροχής. Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε και δεν είναι τυχαίο ότι κάνουμε μία ακόμα κίνηση σε επίπεδο αμυντικής θωράκισης με τον αμυντικό θόλο, το θόλο την ασπίδα του Αχιλλέα, που θα θωρακίσει απόλυτα το Αιγαίο. Άρα λοιπόν, και η σχέση μας με τις ΗΠΑ έχει ισχυροποιηθεί καλύτερα από όσο ποτέ. Και με το Ισραήλ και με την Γαλλία και νομίζω ότι...
0: Που μίλησε και στη Γερουσία πριν από λίγα χρόνια, δεν ξαναπάει ένας πολύ πρωθυπουργός εκείνος.
1: Βεβαίως και θα προσέθετα ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση και νομίζω ότι είδατε μια καινούργια εξέλιξη που υπήρχε το τελευταίο χρονικό διάστημα με την αμυντική συμφωνία ανάλογη με αυτή που έχουμε κάνει με τη Γαλλία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας. Να τονίσω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο στρατηγικό σχέδιο για την διασύνδεση των αγωγό IMEC με την Ινδία, όπου πλέον η χώρα μας θα αποκτήσει και έναν σημαντικό ρόλο σε σχέση με τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σύνδεση με την Μέση Ανατολή και την Ασία. Αυτά λοιπόν είναι στρατηγικά, αν θέλετε, βήματα και βέβαια κορυφαίο είναι βέβαια και ο κάθετος διάδρομος, ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης που έχει αναβαθμιστεί σε σχέση με την... και με το πέρασμα των στενών, όπου εκεί πέρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα γεωστρατηγικό στην Τουρκία. Αυτό πλέον αντιμετωπίζεται με τον κάθετο διάδρομο της Αλεξανδρούπολης, όπου πλέον μπορούμε να εφοδιάζουμε με αμερικάνικο φυσικό αέριο τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη. Είναι μια τεράστια στρατηγική σημασία έργο, πέρα από τα αμυντικά έργα τα οποία γίνονται στην Αλεξανδρούπολη.
0: Δεν θα διαφωνήσω ότι εξωτερικά η Ελλάδα τα πάει πολύ καλά, όμως τα μεγάλα προβλήματα και που απασχολούν πολύ πιο έντονα τον κόσμο, το αντιλαμβάνεσαι, είναι τα εσωτερικά ζητήματα που έχουν προκύψει, είναι η ακρίβεια, είναι τα αγροτικά κλπ. Και θα ξεκινήσω με τα αγροτικά, μου επιτρέπετε, και θα το περιορίσω και με τον αγροτικό κόσμο της Ηλίας, ο οποίος δοκιμάζεται από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις κλιματικές προκλήσεις, έτσι. Θυμόσαστε βέβαια τι έχει γίνει στους αγρότες που βγήκανε για μήνες στους δρόμους, που γίνανε συζητήσεις. Λένε οι ίδιοι σήμερα ότι από ό,τι συζητήθηκε, συμφωνήθηκε, δεν έχει γίνει ακόμα απολύτως τίποτα. Ποια λοιπόν μέτρα εσείς που τώρα έχουμε μπει και σε προεκλογική περίοδο έχετε, στηρίζουν τον αγρότη και πώς θα πάτε, τι θα τους πείτε στους αγρότες, εσείς κύριε Νικολακόπουλε που είστε συνέχεια με τον κόσμο, τι θα πείτε, τι λέτε στους αγρότες αυτούς οι οποίοι βλέπουν τώρα την παραγωγή τους και από τις καιρικές συνθήκες να διαλύεται και το κόστος, όπως είπαμε, να είναι ανεβασμένο και να μην ξέρουν τι θα ξημερώσει.
1: Καταρχάς καταλαβαίνω απόλυτα και τους προβληματισμούς, τις αγωνίες, τις ανησυχίες των αγροτών. Έχω και φίλους αγρότες και ανθρώπους με τους οποίους μιλάω καθημερινά και μπορώ να καταλάβω το προβληματισμό και για το κόστος παραγωγής και για τις τιμές των προϊόντων. Αυτό το οποίο χωρίς να παραγνωρίζω και βέβαια για τις φυσικές καταστροφές, που είναι και αυτό μια μεγάλη πρόκληση της εποχής, στην εποχή της κλιματικής κρίσης, οι φυσικές καταστροφές είναι πάλι κάτι το οποίο μπορεί να δοκιμάσει την αγροτική παραγωγή και να κρίνει, αν θέλετε, και την τύχη, την οικονομική ενός αγρότη. Θέλω όμως να ξεκινήσω.
0: Επιτρέψτε να πω ότι δεν είναι μόνο η οικονομική παραγωγή του αγρότη, είναι και ολόκληρη του νομού, γιατί σε αυτό βασιζόμαστε εμείς.
1: Χαίρομαι από
0: την άλλη. Θέλω να μιλήσω λίγο νομικά. Τι γίνεται με το μικρόφωνο, γιατί έχω μικροφωνισμό. Κύριε Νικολακόπλε, παρακαλώ.
1: Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, πρέπει να δούμε και να ξεκινήσουμε. Θέλω να κάνω μια αναδρομή και να δούμε πού βρισκόμαστε από το 2019 σε σχέση με τη φορολογία των αγροτών.
0: Ναι.
1: Εκτός από το ότι έχουν μειωθεί μια σειρά από φορολογικοί συντελεστές, έχουμε μειώσει και το ΦΠΑ σε μια σειρά από αγροτικά προϊόντα, στα λοιπάσματα, στις ζωοτροφές. Εκτός από το ότι, και τονίζω, η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι κάτι το οποίο αφορά το εισόδημα των αγροτών, έτσι. Η εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος του επιδεύματος, όλα αυτά. Το αγροτικό πετρέλαιο, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και επιστροφή στον αγρότη, που δεν υπήρχε παλιότερα, είναι και αυτά κάποια βήματα για να ενισχύσουμε. Από την άλλη όμως καταλαβαίνω ότι αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Να θυμίσω ότι εμείς θέλουμε έναν αγρότη ο οποίος να εφαρμόζει καινοτόμους τρόπους καλλιέργειας, συνεταιρικά σχήματα τα οποία μπορεί να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Και ξέρετε κάτι.
0: Το θέμα αν δίνεται όμως προοπτικές για να δημιουργηθούν αυτά τα συνεταιριστικά κινήματα και...
1: Ένα κίνητρο βασικό το οποίο έχουμε δώσει είναι ότι τα συνεταιρικά σχήματα και ο αγρότης που συμμετέχει σε συνεταιρικά σχήματα έχει επιπλέον μείωση φορολογίας 50%, όπως επίσης και αγρότες οι οποίοι κάνουν συμβολιακή καλλιέργεια. Και έχουμε πάρα πολλούς στο νομό μας, είτε στη βιομηχανική πατάτα είτε στη βιομηχανική ντομάτα, όπου έχουμε δύο βιομηχανικές μονάδες, αποκλειστικά σχεδόν σε όλη την Ηλία. Ο Κύκνος έχει την δραστηριότητά του αποκλειστικά στην Ηλία πλέον, τη βιομηχανική του παραγωγή.
0: Έχει κλείσει άλλα εργοστάσια, και κλείσει στα Σαβάλια.
1: Θέλω λοιπόν να πω ότι δίνουμε το κίνητρο να πάνε σε τέτοιου είδους καλλιέργειες. Ξέρετε, δεν είναι κάτι ουτοπικό αυτό το οποίο λέω, διότι έχουμε πραγματικά στην περιοχή μας πολύ δυνατά συνεταιρικά σχήματα, τα οποία έχουν και μεγάλη εξωστρέφεια, φέρνουν από το εξωτερικό εισόδημα, απευθείας μπαίνουν στην τυποποίηση, πράγμα το οποίο θέλουμε, συνδέονται με το δευτερογενή τομέα και κάνουν και εξαγωγή. Θα κρατήσουμε δύο πολύ πετυχημένους συνεταιρισμούς. Όλοι οι συνεταιρισμοί της φράουλας είναι πολύ πετυχημένοι, αλλά και οι συνεταιρισμοί του πορτοκαλιού είναι και αυτοί αρκετά επιτυχημένοι και θέλουμε αυτό να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, νομίζω ότι κάτι το οποίο πρέπει να επενδύσουμε και να ενισχύσουμε είναι αυτό. Από την άλλη όμως, θα παραδεχθώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης, και εδώ οφείλω να πω και το έχω ζητήσει επανειλημμένα και από το Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι πρέπει επιτέλους ο κανονισμός του ΕΛΓΑ να τροποποιηθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
0: Εδώ και χρόνια έπρεπε να έχει γίνει.
1: Ακριβώς, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και τους οικονομικούς όρους που σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει και οι ασφαλιστικές εισφορές του αγρότη, και η πρότασή μου είναι αυτή, να ταυτίζονται και με τους ασφαλιστικούς κινδύνους. Είναι σήμερα δυστυχώς ασφαλιστικοί κίνδυνοι οι οποίοι δεν καλύπτονται. Για παράδειγμα, ζημιές στο στάδιο της ανθοφορίας στα ελαιόδεντρα, όταν ακόμα δεν υπάρχει καρπός, δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι τις φυσικές καταστροφές, όταν έχουμε μια πυρκαγιά ή οτιδήποτε, το σύστημα της κρατικής αρρωγής είναι αυτό το οποίο μπήκε από το κράτος, από αυτή την κυβέρνηση, ακριβώς για να ενισχύσει τη διαδικασία και να επιταχύνει τη διαδικασία αποζημίωσης. Μπορεί να υπάρχουν επιμέρους αστοχίες, αλλά είναι συνολικά ένα πολύ καλό σύστημα. Αλλά ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ πολύ σημαντική τομή και για την περιοχή μας το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλο θέμα για τη διαχείριση του νερού και ο ρόλος των ΤΟΕΒ είναι πάρα πολύ κρίσιμος, αλλά και του ΓΟΕΒ.
0: Θα ήθελα να το συζητήσουμε σε λίγο αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Μόνο που θέλω να πω το εξής, επιτρέψτε μου, σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική ντομάτα. Εσείς βέβαια είστε πολύ πιο μικρός από μένα και να μην το θυμόσαστε. Κάποτε στην Ηλία είχαμε 6 εργοστάσια βιομηχανικής ντομάτας. Μέχρι και ο Καντάφη είχαν και το εργοστάσιο εδώ. Και ήταν μάλιστα και ο ίδιος μέτοχος, η οικογένεια Καντάφη. Είχαμε χιλιάδες τόνους παραγωγής κάθε χρόνο. Τα τρακτέρ βγαίνανε στην Εθνική Οδό, δηλαδή ουρές. Σήμερα, μιλώντας με τον Χρήστο Βαλιανάτο, όμως, τον πρόεδρο της ομάδας παραγών, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, τον Χρήστο, κοινός μας φίλος είναι απογοητευμένος, γιατί έχει μειωθεί κατά πολύ η βιομηχανική ντομάτα. Ο αγρότης, ακριβώς λόγω του κόστους παραγωγής και δυσκολεύεται και προσπαθεί να κάνει άλλα πράγματα, και βλέπουμε ότι και αυτό το προϊόν σιγά σιγά τίνει να εξαφανιστεί από τον νόμο μας. Είναι, δηλαδή, χρειάζονται δραστικά μέτρα, κύριε Νικολακόπουλε, και δεν τα έχει πάρει η κυβέρνηση αυτά τα μέτρα ακόμα που θα τονώσουν την αγροτική ζωή όπως και την κτηνοτροφία. Αλλά επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό. Να συνεχίσουμε λίγο και το θέμα με το νερό που το ανοίξατε και είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Να δούμε και το θέμα της ακρίβειας, που είναι το βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης εναντίον σας. Να δούμε όμως και τα πυρόπληκτα δάνεια, διότι δεν αντιλαμβάνομαι κάτι. Ναι, με και καλά κάνει η κυβέρνηση και δίνει τώρα που οι άνθρωποι έχουν πάθει ζημιές, δίνει λεφτά για να ξαναφτιαχτούν τα σπίτια και οι περιουσίες. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το 2007 με τις δικές μας φωτιές, και σήμερα έρχεται η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν από μόνο η Νέα Δημοκρατία, και λέει: φέρετε μας τα λεφτά πίσω. Δηλαδή, πολλοί από εκείνους τους ανθρώπους έχουν πεθάνει και επομίζονται τα παιδιά τους μια ευθύνη που δεν την καταλαβαίνει κανένας. Αλλά θα τα δούμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μάλλον θα τον κρατήσω και μετά, λίγο μετά τη σημεία, τον κύριο Νικολακόπουλο, γιατί πολλά τα θέματα τα οποία μπήκανε. Και θέλω να ξεκινήσω, κύριε Νικολακόπουλε, με το θέμα του νερού. Το ανοίξατε προηγουμένως, θα το ανοίξουμε λίγο περισσότερο. Διάβαζα σήμερα μια συνέντευξη του Σκηνά στην εφημερίδα Πατρίς. Δεν ξέρω αν τη είδατε κι εσείς. Αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το νερό. Τι γίνεται?
12: Καταρχάς πρέπει να
11: πάτε σε ιδιωτικοποίηση του νερού?
12: Σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς, και το έχω δει πολλά χρόνια στη Βουλή, ακούμε πράγματα από την αντιπολίτευση τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και δεν έχουν και σχέση και με τα νομοσχέδια τα οποία ψηφίζουν. Λοιπόν, καμία απολύτως ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν θέλω τώρα να μπω σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε πολλά άλλα ζητήματα. Δεν θέλω να πω ποιος και τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση που ήθελε να βάλει και τις επιχειρήσεις σύντρευσης στο υπερταμείο κτλ. Και, και ότι εμείς τις βγάλαμε από αυτό. Αλλά τώρα να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω και ξεκινήσαμε πριν να λέμε είναι ότι πρέπει να βλέπουμε μπροστά για τη διαχείριση του νερού. Γιατί ακριβώς επειδή είμαστε ένας αγροτικός νομός, πρέπει να κάνουμε ορθολογική διαχείριση και πρέπει να επενδύουμε σε υποδομές που έχουν να κάνουν με την άρδευση ακριβώς για να μην στερηθούν ποτέ οι αγρότες μας το πολυτιμότερο φυσικό αγαθό το οποίο έχει να κάνει με την αγροτική παραγωγή.
11: Πολύ σημαντικό ότι από το δεκαετία του 60 που φτιάχτηκε το φράγμα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση. Και εδώ θα το πω, θα μου επιτρέψετε, ότι υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι έχουν εξαγγείλει εκατομμύρια κατά καιρούς για τις αλλαγές σε δίκτυα και για όλη αυτή, και ότι θα αλλάξει άδεινε όλη αυτή η κατάσταση και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, έχει ευθύνη η κυβέρνησή σας αυτή τη στιγμή για το γεγονός ότι το φράγμα παραμένει σε αυτή την κατάσταση, την άθλια?
12: Λοιπόν, καταρχάς, επειδή ακούω πολλά πράγματα από την αντιπολίτευση, μορφές, γιατί δεν γίνεται το ένα, γιατί δεν γίνεται το άλλο, γιατί δεν γίνεται το παράλληλο. Καταρχάς, για να γίνει κάτι, χρειάζεται μια προετοιμασία. Και μια προετοιμασία για να γίνει κάποιο έργο, ξέρετε όλη τη διαδικασία και πρέπει να προηγείται μια μελέτη για αυτό το έργο το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει για να το καταλαβαίνουμε και από την πλευρά του κόσμου, ότι θα πρέπει κάποιος να δει τι παρέμβαση πρέπει να γίνει, τεχνολογική, τεχνική, με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε αυτό το πολύτιμότερο, ίσως από τα πιο πολύτιμα έργα για τον νομό. Άρα λοιπόν, όταν ακούμε μεταπολίτευση, γιατί δεν κάνετε εκείνο, γιατί δεν κάνετε άλλο, πρέπει να κάνουν και την αυτοκριτική τους, να δουν αν όσο κυβέρνησαν, αν έκαναν μία προετοιμασία για όλο αυτό, έκαναν ποτέ κάποια μελέτη. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει, για να σας απαντήσω. Ξεκίνησε μια προσπάθεια.
11: Είμαι ο μοναδικός ενδεχομένως που έχω πει για τις ευθύνες της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ναι, όταν κυβερνούσαν δεν έκαναν τίποτα. Ναι, δεν έκαναν για το δρόμο τίποτα. Απολύτως τίποτα.
12: Ακούω να μιλάνε για το πύργος καλό νερό Τσακώνα, αλλά δεν έγινε τίποτα για να επικαιροποιηθούν οι μελέτες όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Και επικαιροποιήθηκαν την προηγούμενη τετραετία. Άκουσα προτάσεις, λέει, για τη σύνδεση με την Βιτίνα, τα Λαγκάδια κτλ. Έκαναν ποτέ κάποια μελέτη, κάποια προετοιμασία για να μπορούμε να βρούμε κάτι έτοιμο να προχωρήσουμε. Λοιπόν, και έρχομαι στο Φράγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, στο Φράγμα ξεκίνησε από το Υπουργείο Υποδομών μία μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να παραδοθεί από την προηγούμενη τετραετία σε σχέση με τις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Αλλά εδώ, για να μην μηδενίζω, οφείλω να πω ότι βρήκαμε μελέτες για τις υπογειοποιήσεις των αλευτικών δικτύων. Υπήρχαν πράγματι το 2019. Μελέτες τέτοιες και προχωρήσαμε σε μια υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Πηνιού, εδώ που είμαστε, ενέργο το οποίο είναι ύψους 19 εκατομμύριων ευρώ και προχωράει. Στο επόμενο διάστημα, οφείλω να σας πω, θέλουμε να προχωρήσουμε και άλλα έργα αρδευτικά σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ, γιατί εδώ έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού που πέφτει στη θάλασσα.
11: Και με την περιφέρεια, υποθέτω.
12: Και με την περιφέρεια και με το ΚΟΕΒ. Αλλά εδώ θα σας πω το εξής, ότι κάναμε και θα είδατε μια συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρία Ζέρβα, πριν από λίγες μέρες, και με το Δήμαρχο Αδραβίδα Σκυλίνη, όπου κάναμε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε το θέμα του Δήμου σε σχέση με την αγροτική οτοπία, αλλά κάναμε μια γενικότερη συζήτηση. Το Σεπτέμβριο θα ανοίξει η πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για μικρά αρδευτικά έργα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά Δήμο. Οπότε και εκεί θα δοθεί ευκαιρία να γίνουν και κάποια επιπλέον έργα. Αλλά το έργο του Φράγματος, με βάση τη μελέτη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Ας περιμένουμε να δούμε τη μελέτη αυτή. Ας περιμένουμε να δούμε τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Ναι. Είναι κάτι που ξεκίνησε. Δεν είναι μικρό το ποσό το οποίο έχει διατεθεί για την μελέτη αυτή. Έχουν ανακοινωθεί όλα αυτά. Και στη συνέχεια νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη διαχείριση του νερού. Και να κρατήσει και κάτι άλλο που ήθελα να πω πριν για τον αγροτικό τομέα. Από το 2019 ήξερα και γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλύτερα από μένα, κύριε Φάκο, γιατί είστε παλιός στην ενημέρωση, ότι είχαν συσσωρευτεί η τεράστια χρέη των ΤΟΕΒ προς την ΔΕΗ. Ένα μόνιμο πρόβλημα. Κάθε αρδευτική περίοδο έπρεπε να λύσουμε το θέμα πώς θα πληρωθούν τα χρέη. Ένα πάγιο αίτημα λοιπόν που υπήρχε χρόνια από τους ΤΟΕΒ είναι να μπει στις 120 δόσεις. Και αυτό θυμάστε, όχι φέτος το χειμώνα με τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τους αγρότες, από πρόπερση λοιπόν ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε, ετέθηκε και πράγματι έγινε πραγματικότητα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να δείξουν υπευθυνότητα, να τηρήσουν τις ρυθμίσεις για να μην διακινδυνεύσουν οι αγρότες, οι καλοπληρωτές αυτοί που πληρώνουν, κάποιους οι οποίοι δεν αθλητούν τις υποχρεώσεις.
11: Για μένα προσωπικά δεν είναι δυνατόν να έχουμε και 8 το ΕΒ εδώ στην Ηλία. Έτσι, εντάξει, θα πρέπει να γίνει μια μάζουξη σε αυτό το θέμα, πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Αλλά
12: αυτή η ιδέα έχει πέσει και νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε κάποια στιγμή.
11: Μου κάνει εντύπωση όμως που λέτε ότι οι μελέτες γίνονται, φτιάχνονται. Θα σας θυμίσω ότι κυβερνάτε 7 χρόνια, κύριε Νικολακόπουλε. 7 ολόκληρα χρόνια. Εντάξει, και καλά κάνετε και τα ρίχνετε και στην αντιπολίτευση, γιατί έχουν τεράστιες ευθύνες σε όλα τα ζητήματα και έχουν και θράσους να βγουν να μιλάνε σήμερα. Αλλά για ζητήματα που θα έπρεπε ίδια να τα έχουν λύσει, αλλά και εσείς έχετε 7 ολόκληρα χρόνια. Άρα περιμένουμε άλλα 7 χρόνια για να δούμε μια μελέτη και να πάμε σε μια δεκαετία περίπου για να δούμε αυτό το φράγμα, κάτι να γίνεται και αν γίνει ποτέ. Αν μέχρι σήμερα, αν υπάρχει, δεν έχει καταρρεύσει κάποια στιγμή.
12: Καλό είναι να λέμε και τι έχουμε κάνει, τι βρήκαμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Και αν μπορούμε να πάμε ταχύτερα, βεβαίως να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας και να μας κρίνουν και οι πολίτες. Και τι βρήκαμε και τι κάναμε. Αλλά σε επίπεδο αρδευτικών υποδομών, σας είπα ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο έγινε. Σας είπα τη μελέτη για το Φράγμα. Σας λέω ότι προχωράμε και σε άλλα μικρά αρδευτικά. Αλλά επαναλαμβάνω, και τα έργα σε θέμα οδικών υποδομών δεν μπορεί κανένας σε αυτά τα 7 χρόνια στο νομό να τα υποβαθμίσει.
11: Γιατί όχι, δεν υποβαθμίζει τίποτα.
12: Θέλω να πω το
11: εξής.
12: Και
11: να σας πω κάτι, εσείς κάνατε το δρόμο πατρών πύργου. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ο Μητσοτάκης ξεμπλόκαρε τις διαδικασίες και φτιάχτηκε ο δρόμος σε πάρα πολύ σύντομο
12: χρονικό διάστημα.
11: Αυτό θα αναγνωριστεί. Δεν μπορεί να μην
12: αναγνωριστεί. Ξέρει όλος ο κόσμος. Ξέρει όλος ο κόσμος και δεν χρειάζεται να πούμε τι θα γινόταν. Ξέρει όλος ο κόσμος ότι αν το 2014 προχωρούσε η διαδικασία από τότε, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και ο Πασόκ είχε προκηρύξει το έργο ότι θα είχε γίνει πραγματικότητα πολύ νωρίτερα. Ξέρει γιατί πήγε πίσω, τους λόγους γιατί πήγε πίσω.
11: Ξέρουμε γιατί γίνεται, αλλά
12: εδώ,
11: εδώ
12: θα πω και κάτι ακόμα. Εγώ εξακολουθώ και λέω ότι προχωρήσαμε και σε ό,τι βρήκαμε τέλος πάντων την προηγούμενη κυβέρνηση να αναβαθμίσουμε το δρόμο που υπήρχε, γιατί αυτό έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Είχε αποφασίσει να αναβαθμίσει με 19 εκατομμύρια ευρώ το υφιστάμενο οδικό δίκτυο από τον πύργο μέχρι το Καλονερό. Ναι. Το κάναμε και αυτό, αλλά αυτό δεν ήταν το ζήτημα. Εμείς θέλαμε να γίνουν οι μελέτες για να προχωρήσουμε στο επόμενο μεγάλο έργο, το οποίο είναι πύργος Καλονερό Τσακώνα. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα έργο, και σας το λέω εδώ πέρα, το οποίο θα υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση. Είναι ένας στόχος και της κυβέρνησης και μου ως εκπροσώπου του νομού Ηλίας. Και θα πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα ατυχήματα στον νομό και οι θάνατοι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, από τροχιά ατυχήματα, δεν σταμάτησαν μόνο όταν δόθηκε στην κυκλοφορία του Πατραπύργος, αλλά και οι παρεμβάσεις στο εφιστάμενο οδικό δίκτυο με 30 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Φάκο, που δεν το σκέφτηκε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, που τότε πολεμήθηκε το έργο με τις Κορίνες, αλλά από τότε σταμάτησαν τα τροχιά.
11: Σωστό.
12: Και
11: δεν
12: ξέρετε
11: έχει...
12: κάτι, ότι αυτή τη στιγμή σε όσο τμήμα του ΒΟΑΚ στην Κρήτη δεν έχει προχωρήσει το καινούργιο έργο, που θα προχωρήσει και αυτό ως μεγάλο έργο αυτής της κυβέρνησης, έχει μπει και έχει εφαρμοστεί το πρότυπο της Πατρών Πύργου σε πολλά τμήματα του ΒΟΑΚ και έχουν περιοριστεί τα τροχιά και εκεί, με αφορμή την παρέμβαση που έγινε εδώ.
11: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω ότι από τότε που έγινε ο δρόμος και η παρέμβαση στην Παλιά Εθνική Οδό εξαφανίστηκαν τα τροχαία ατυχήματα. Δυστυχήματα έχουμε θυνήσει πολύ κόσμο. Το μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κυβέρνησής σας, είναι η ακρίβεια, η οποία παρά τα μέτρα που έχετε πει ότι παίρνετε, παρά τις όποιες εξαγγελίες, παραμένει ακρίβεια και υπερτερεί όλο των άλλων θεμάτων στην προτίμηση του κόσμου. Θυμάμαι κάποτε ότι η υγεία ήταν αυτό. Τώρα η ακρίβεια, γιατί τα νοικοκυριά δεν βγάζουν στο μήνα.
12: Θα συμφωνήσω ότι είναι το σοβαρότερο ζήτημα. Θα συμφωνήσω,
11: το αγκάθι για σας.
12: Θα συμφωνήσω ότι είναι το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε. Δεν θα μείνω και δεν θα σταθώ τόσο πολύ στο γιατί έχουμε ακρίβεια. Αλλά νομίζω ότι ο πολίτης ο οποίος έχει μια επαφή με...
1: που έγινε εδώ.
11: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω ότι από τότε που έγινε ο δρόμος και η παρεμβάση στην Παλιά Εθνική Οδό εξαφανίστηκαν τα τροχαία ατυχήματα. Δυστυχήματα έχουμε θυνήσει πολύ κόσμο. Το μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κυβέρνησής σας, είναι η ακρίβεια, η οποία παρά τα μέτρα που έχετε πει ότι παίρνετε, παρά τις όποιες εξαγγελίες, παραμένει ακρίβεια και υπερτερεί όλο των άλλων θεμάτων στην προτίμηση του κόσμου. Θυμάμαι κάποτε ότι η υγεία ήταν αυτό. Τώρα η ακρίβεια, γιατί τα νοικοκυριά δεν βγάζουν στο μήνα.
12: Θα συμφωνήσω ότι είναι το σοβαρότερο ζήτημα. Θα συμφωνήσω,
11: το αγκάθι για σας.
12: Θα συμφωνήσω ότι είναι το σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε. Δεν θα μείνω και δεν θα σταθώ τόσο πολύ στο γιατί έχουμε ακρίβεια. Αλλά νομίζω ότι ο πολίτης ο οποίος έχει μια επαφή με τα οικονομικά...

σημαντικότερο ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε. Δεν θα μείνω και δεν θα σταθώ τόσο πολύ στο γιατί έχουμε ακρίβεια. Αλλά νομίζω ότι ο πολίτης ο οποίος έχει μια επαφή με τα οικονομικά μπορεί να καταλάβει ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και έχουν γίνει και την προηγούμενη τετραετία και αυτή, οι πρωτοφανείς κρίσεις τις οποίες αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση, είτε αφορά δύο παγκόσμιες συγκρούσεις, είτε αφορά πανδημία κτλ., έχουν επιπτώσεις. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό και προχωράμε. Εμείς τι κάνουμε. Λοιπόν, και το μεταναστευτικό. Και το μεταναστευτικό. Έχουν γίνει πάρα πολλά ζητήματα στο μεταναστευτικό, αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα. Και έρχομαι και λέω, έρχομαι σε αυτό. Να πούμε ξεκάθαρα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν σε ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη. Μπορείς όμως να ενισχύσεις όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείς το εισόδημα των πολιτών. Και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και περιμένω και από τον Πρωθυπουργό και θα το κάνει, θεωρώ, με τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη, να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το εισόδημα των πολιτών. Και δεν μιλάω μόνο για τις φοροελαφρύνσεις, γιατί είναι ένας τρόπος. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερος τρόπος από το να ενισχύσει το εισόδημα των πολιτών για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα, ό,τι μέτρα κάνεις, να αντιμετωπίσει την εσωκέρδεια με νόμους, με ελέγχους, με ανεξάρτητη αρχή, με συμφωνία με όλο των φορέων πάνω στη διαδικασία των τιμών, να σταθεροποιηθούν τιμές, με το να επιδοτήσεις, για παράδειγμα, το καύσιμο, να επιδοτήσεις τα λιπάσματα, όπως και έγινε, με το fuel pass στο πετρέλαιο, στη βενζίνη κτλ. Λοιπόν, είναι μέτρα, αλλά από μόνα τους δεν φτάνουν. Πρέπει να ενισχύσουμε και περαιτέρω τα εισοδήματα μέσω της μειώσεως των φορολογικών στελεχών, με τις αυξήσεις των μισθών, να φτάσουμε το κατώτατο μισθό. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν ο κατώτατος μισθός δεν είχε αυξηθεί πάνω από 40% από το 650 και πλέον πάμε σε 250 και το μέσο μισθό στα 1500. Φανταστείτε τι θα γινόταν. Αλλά να έρθω τώρα στο ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Έρχονται και προτείνουν κάποιοι ως μαγική λύση, υποτίθεται, από την αντιπολίτευση, τη μείωση των έμεσων φόρων. Γιατί για τους άμεσους φόρους νομίζω ότι είμαστε αυτοί που όχι μόνο το πιστεύουμε αυτό, αλλά το εφαρμόζουμε από το 19 με συνέπεια. Να μειώνουμε όλους τους άμεσους φόρους. Όλοι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί. Και μειώνεται ένας. Σήμερα μια οικογένεια με παιδιά μπορεί να πληρώσει και 18% και 20%. Φορολογικό συντελεστή όταν ήταν στο 28-29% παλιότερα. Καταλαβαίνετε τις μειώσεις που μιλάμε. Όταν έχει μειωθεί, αν θέλετε, το κατώτατο φορολογικό μισθό. Και αυτό είναι μέτρα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, οι έμεσοι φόροι προ την αντιπολίτευση. Να μειώσουμε τους έμεσους φόρους. Καταρχάς, να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για έμεσους φόρους, που εγώ να πω ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση Τσίπρα δεν μείωσε κανέναν έμεσο φόρο, αύξησε τους έμεσους φόρους. Εμείς ήρθαμε και σε κάποιες περιπτώσεις, τουλάχιστον στα τρόφιμα, στα ποτά και στα μέλκα λούχα ποτά, στον καφέ, στο τουριστικό πακέτο, μειώσαμε τους έμεσους φόρους. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι οι έμεσοι φόροι αφορούν οριζόντια το σύνολο των πολιτών. Άρα και τους πολίτες που μπορούν να πληρώσουν και τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Εμείς στοχεύουμε πιο πολύ στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Οι άμεσοι φόροι είναι στοχευμένοι. Οι επιδοτήσεις είναι στοχευμένες σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεύτερον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει τεράστια εισόδημα από τουρισμό. Και η μείωση των έμεσων φόρων σημαίνει και απώλεια εισοδημάτων και από εκεί. Θυμίζω ότι η Ισπανία που εφάρμοσε αυτό το μέτρο δεν πέτυχε. Το πήρε πίσω ουσιαστικά. Για ποιο λόγο? Γιατί τελικά δεν πέρασε στον καταναλωτή η μείωση του έμεσου φόρου. Αν δηλαδή κάποιος πει ότι μειώνω το φόρο σε ένα αγαθό, στο φαγητό για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό θα περάσει στον καταναλωτή και δεν θα το ενσωματώσει. Ότι θα το ενσωματώσει τη μείωση αυτή στην τιμή ο πολιτής, ο έμπορος. Δεν έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Κακά τα ψέματα. Άρα θεωρούμε ότι αυτή η λύση που προτείνει, εκτός από το ότι έχει, αν θέλετε, ένα συγκεκριμένο κόστος, γιατί ξέρετε σήμερα κάτι. Εάν η χώρα μας παράγει ελλείμματα, κάποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, κύριε Φάκο. Κάποιος πρέπει να τον πληρώσει. Από κάπου αλλού πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Σωστά. Γιατί τα περάσαμε την προηγούμενη δεκαετία αυτά. Όταν η χώρα λοιπόν έχει ελλείμματα, αυτομάτως κλονίζεται η εμπιστοσύνη των αγορών, ανεβαίνει το κόστος δανεισμού. Αυτομάτως πρέπει, ανεβαίνει και το κόστος διαχείρισης για το κράτος να πληρώνει τόκους στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Και αυτό ποιος τον πληρώνει? Με δανεισμό. Τότε υποθηκεύουμε το μέλλον των οικογενειών. Ο στόχος είναι να μειώνουμε το δανεισμό. Το δανεισμό του κράτους. Ο στόχος είναι να μειώνουμε το δανεισμό του κράτους. Δεν θα μπορούμε να υποθηκεύουμε πλέον το μέλλον των παιδιών μας. Ή αλλιώς πρέπει να βρούμε τα λεφτά από κάπου αλλού. Και πλέον η υποχρέωση κάθε κυβέρνηση.

0: να σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα, το προτείναμε στη συνταγματική αναθεώρηση και θα είναι προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή. Δεν μπορεί κάποιος να χτίζει αξιοπιστία, να μαζεύει τα οικονομικά και κάποιος θα έρχεται να τα ξεχυλώνει και να υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομη διακοπή, χορηγούς θα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τα πυρόπληκτα δάνεια, που είναι ένα πάρα πολύ,
0: είναι πολύ
1: σημαντικό
0: ζήτημα,
1: πολύ σοβαρό και έχει τεθεί από ακροατές. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά είμαστε μαζί.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε πάντα με τον βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Νικολακόπλο, και πάμε ευθύς αμέσως στα πυρόπληκτα δάνεια, κύριε Νικολακόπλο. Και όπως μου λέγανε το πρωί, με πήραν τηλέφωνο, γιατί μας ζητάνε λεφτά και πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά, αφού τότε τα δώσαν ως βοήθεια, όπως το κάνουν και τώρα με τον άλλο κόσμο. Και πολλοί από αυτούς που πήραν τα δάνεια έχουν πεθάνει και απομίζονται τώρα τα παιδιά τους ένα χρέος το οποίο δεν είναι άδικο.
0: Κοιτάξτε, με τον τρόπο που θέτεται και το ερώτημα αναδεικνύεται και μια πολύ σοβαρή παρεξήγηση, παρερμηνία, που είναι και ένα μέρος του προβλήματος, εγώ να πω. Όταν μιλάμε για τέτοια δάνεια, μιλάμε δάνεια τα οποία ξεκίνησαν από το 2007
1: μετά τις
0: φωνικές πυρκαγιές. Όταν μιλάμε για πυρόπληκτα δάνεια, για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες, μιλάμε για δάνεια τα οποία δόθηκαν. Και όταν λέμε δάνειο, κύριε Φάκο, σημαίνει υποχρέωση επιστροφής. Δεν είναι βοήθημα, επιδότηση για να φτιάξει το σπίτι σου, όπως είναι σήμερα.
1: Όπως είναι τώρα, δηλαδή.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα κρατικής αρρωγής και πέραν αυτού δόθηκε για την στήριξη τοπικής οικονομίας δάνειο τότε, επαναλαμβάνω, δάνειο. Ποια είναι η διαφορά και γιατί το λέμε πυρόπληκτο? Γιατί δόθηκε λόγω των φωτιών τότε, αλλά είχε την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως και οι συμπολίτες μας που δεν πληρώσαν τα τραπεζικά κριτήρια τότε, επειδή υπήρχε. Πήραν δάνειο.
1: Η έκτακτη ανάγκη.
0: Η παρεξήγηση
1: τότε,
0: ποια είναι. Και δυστυχώς εδώ πέρα υπάρχει και μια ευθύνη, θα έλεγα, συνολικά του πολιτικού συστήματος. Δεν βάζω χρώματα εγώ σε αυτό. Ότι δόθηκε μια ενδεχομένως λαθασμένη εικόνα στους πολίτες, ότι αυτά τα δάνεια δεν θα επιστραφούν. Άρα οι πολίτες άφησαν τα δάνεια αυτά να μαζευτούν σε μεγάλα ποσά και σήμερα να δυνατούν, όπως λέτε πολύ, να τα πληρώσουν. Εγώ βρίσκομαι σε συνεννόηση με αυτό το υπαρκτό πρόβλημα και με το εμπορικό επιμελητήριο, που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πάνω σε αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια λύση. Καταρχάς, είναι από το 7 που πρόβλημα. Λοιπόν, δεν έχει δώσει καμία λύση καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτοί, ακόμα και αυτοί που φωνάζουν, δεν έχουν δώσει καμία λύση. Έγινε μια προσπάθεια, γιατί αυτά τα δάνεια έχουν την ιδιαιτερότητα ότι όταν δεν πληρώνονται, βεβαιώνονται στην εφορία. Ξέρετε όλοι τι σημαίνει, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Υπήρξε μια ρύθμιση τότε, με τον τότε αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, που γνώριζε και τα θέματα εδώ. Ώστε από τη στιγμή που βεβαιώνεται στην εφορία να υπάρχουν η δυνατότητα 120 δόσεις μέσα σε μια προθεσμία. Δεν έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα θέλαμε αυτή η διάταξη. Σήμερα υπάρχει ένα αίτημα για ακόμα μεγαλύτερο, 240. Να πω ότι μια λύση είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, που δουλεύει πολύ καλύτερα και τώρα πρόσφατα προστατεύει με τις νέες ρυθμίσεις και την πρώτη κατοικία. Να το τονίσω αυτό, δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, να πληρώσει δόση με βάση αυτό και να υπάρχει κούρεμα για το υπόλοιπο ποσό, και πηγαίνει πολύ καλά ο εξωδικαστικός μηχανισμός, θα έλεγα. Όμως εδώ πέρα θεωρώ ότι έχουν γίνει λάθη και από την πλευρά των τραπεζών και από την πλευρά του κράτους. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θα πω ότι δεν γίνεται ένας πολίτης να παίρνει ένα δάνειο, να εγγυάται το ελληνικό δημόσιο και ταυτόχρονα να ευθύνεται και να ζητούν οι τράπεζες εκεί την εποχή και ένα και δύο και τρεις εγγυητές, οι οποίοι σήμερα είναι όλοι αυτοί δεσμευμένοι. Αυτό το θεωρώ καταχρηστικό, αν θέλετε. Και πρέπει να δούμε λοιπόν και το θέμα, το τι δόσεις θα δώσουμε και τι κουρέματα μπορούν, είτε μέσω του εξαδικαστικού είτε όχι, στην εξυπηρέτηση αυτών των δανείων, αλλά πρέπει να δούμε και πώς θα απαλλάξουμε τους εγγυητές. Θα το πω αυτό.
1: Από το βάρος αυτό.
0: Ναι, βέβαια, γιατί ο ρόλος του εγγυητή είναι συμπληρωματικός. Δεν είναι οφειλέτης ο εγγυητής. Έτσι. Δεν είναι οφειλέτης. Είναι αυτός που εγγυάται την πληρωμή από τον πρωτοφυλέτη και εγγυάται και το κράτος. Άρα δεν μπορεί ταυτόχρονα να διώκεται ο εγγυητής με τον ίδιο τρόπο όπως διώκεται ο πρωτοφυλέτης. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτά τα θέματα πολύ σοβαρά. Δεν είναι απλά θέματα, γιατί είναι και θέμα όλη αξιοπιστίας και δεν πρέπει να παραμελούμε και να μην σκεφτόμαστε και τους συμπολίτες μας που ήταν συνεπείς και πλήρωσαν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν πρέπει να διαμορφώσουμε σε καμία περίπτωση. Όμως πρέπει να σκύψουμε σε ένα πρόβλημα που έχει ευθύνη και η πολιτεία, έχουν ευθύνη και οι τράπεζες. Γιατί δόθηκε, σας λέω, μια κακή εντύπωση, μια εσφαλμένη εντύπωση στον κόσμο. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Προσπαθούμε όμως. Χαίρομαι που έχουμε αναπτύξει μια πολύ έτσι, έντονη πίεση προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να βρεθούν λύσεις.
1: Εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι κάποια στιγμή αυτά τα δάνεια θα επιστραφούν είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον.
0: Κρατάω μια επιφύλαξη ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα και περικοπών. Και έχουν γίνει μεγάλες περικοπές. Έχουν γίνει μεγάλες περικοπές στους εξοδικαστικούς μηχανισμούς και πρέπει να το δούμε. Αλλά πέραν αυτού πρέπει να τα δούμε με διαφορετικό, διαφορετικό μάτι αυτά τα δάνεια.
1: Ένα μέρος των χρημάτων αυτών θα δοθεί από τον κάθε πολίτη πίσω. Θα το δοθεί γιατί όπως είπατε το δάνειο αυτή την εννιά έχει στο δίνω τώρα, σε βοηθάω, αλλά θα μου το επιστρέψεις αργότερα.
0: Λοιπόν, είχαν όμως κοινωνικό χαρακτήρα. Γιατί πράγματι δόθηκαν και το κρατάμε
1: καλά,
0: αυτό.
1: Καλά, τώρα κύριε Νικολακόπουλε, επειδή έζησα εκείνη την περίοδο ακριβώς. Και στην τηλεόραση πάρα πολύ καλά, ξέρω πολύ καλά τι παιχνίδια πολιτικά παιχτήκανε. Το ρόλο κάποιων βουλευτών σε αυτό το θέμα, ας μην το ανοίξουμε. Πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν έχει και καμία ουσία τώρα πια.
0: Εγώ μίλησα, για συνολική ευθύνη του πολιτικού συστήματος.
1: Ας μείνουμε σε αυτό λοιπόν, ότι υπάρχει όντως συνολική ευθύνη. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι η Ηλία παραμένει ο φτωχός συγγενής της Δυτικής Ελλάδας?
0: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι η Ηλία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα σε μια σειρά από ζητήματα και δεν αναφέρομαι πάλι, σας λέω, στο θέμα των οδικών υποδομών. Αλλά η Ηλία έχει και τεράστιες δυνατότητες και θεωρώ ότι ο δρόμος θα αναπτύξει και θα αναδείξει αυτές τις τεράστιες δυνατότητες.
1: Νομίζω ότι
0: ο αυτοκινητόδρομος θα αναδείξει πολλά από τα πλεονεκτήματα. Η παραγωγή της Ηλίας, η αγροτική, αλλά και η ιδιωτική.
1: Εδώ θα με επιτρέψετε να σας πω κάτι, κύριε Νικολακόπουλε, γιατί πρέπει οι ευθύνες να καταμερίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Εσείς ως κυβέρνηση φτιάξετε αυτό το δρόμο. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Έτσι. Από εκεί πέρα δεν είναι δική σας ευθύνη για το αν θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Θα πρέπει και οι Δήμοι, θα πρέπει και η Περιφέρεια και όλοι οι εμπλεκόμενοι υπόλοιποι να ασχοληθούν σοβαρά. Δεν θα τα ρίχνουν συνέχεια πάντα στους βουλευτές για όλα τα κακά της μοίρας μας. Δηλαδή η τουριστική ανάπτυξη, έβλεπα, ας πούμε, προχθές έγινε μια συγκέντρωση εδώ ότι καλέσαμε τους βουλευτές. Μα τι θα σου κάνει ο βουλευτής, θα σου λύσει το νερό του Δήμου. Δηλαδή πρέπει δηλαδή όλοι. Να αναλαμβάνουν όλοι τις ευθύνες και όχι η απλή, η εύκολη λύση αυτή ο βουλευτής για τα πάντα.
0: Γενικότερα, καλό είναι να ο καθένας να το δικό του μετερίζει
1: στο δικό
0: του δικές του αρμοδιότητες να ενεργεί και να μην υπάρξει
1: λοιπόν
0: μια μετατόπιση ευθυνών.
1: Φτιάξατε το δρόμο και πέρα πρέπει η περιφέρεια, πρέπει οι Δήμοι να κάτσουν συλλογικά να δουν τι θα κάνουν για την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής κλπ.
0: Λοιπόν, ο νομός πρέπει να έχει μια στρατηγική και δεν μπορεί από το 19 και μετά να γίνουν όσα βήματα δεν έχουν γίνει σε όλη τη μεταπολίτευση. Λοιπόν, ο αυτοκινητόδρομος είναι μια βάση. Ο αυτοκινητόδρομος θα φτάσει μέχρι την Τσακώνα, το Καλό Νερό και την Τσακώνα. Αυτό είναι μια
1: αλήθεια, το θέμα των απαλωτηριώσεων και
0: είναι έχει ολοκληρωθεί
1: εκεί.
0: Το θέμα των απαλωτηριώσεων. Έχει ακυρωθεί η περιβαλλοντική μελέτη.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με το τμήμα του Καϊάφα και κανένας από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε κάτι για να επικαιροποιήσει αυτή τη μελέτη. Άρα λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε, θέλω υπομονή, αλλά να ξέρετε ότι θα είναι έργο που θα πραγματοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και με το Πάτρα Πυργούς, η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμβαση παραχώρησης, για το χρόνο της παραχώρησης, τους όρους κτλ. Θα είναι ένα έργο το οποίο θα ενταχθεί και θα γίνει από την Ολυμπία Οδός. Έχουμε καταλήξει. Καταλήγουμε και στο πέρασμα του δρόμου αυτού, από πού θα πρέπει να χαραχθεί τελικά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Η περιοχή του Καϊάφα είναι αυτή με τις ευαισθησίες και το πρόβλημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταλήγουμε και σε αυτό το σημείο και το επιλύουμε. Από εκεί και πέρα. Ο νομός πρέπει να ενισχύσει την αγροτική του παραγωγή που προσφέρει τεράστιο εισόδημα με τον τρόπο που σας είπα πριν, με συνεταιρικά σχήματα, με εξαγωγές, που βλέπουμε ένα μοντέλο να εφαρμόζεται και νομίζω ότι μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Έχουμε υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα και πρέπει να τα συνδέσουμε με το δευτερογενή τομέα. Να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις και ξεκινάμε από το λιμάνι του Κατακόλου, το οποίο είναι ένα από τα πρώτα λιμάνια στη χώρα, τα οποία έχουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες. Είναι διαγωνισμός ο οποίος έχει προσελκύσει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Ενδεχομένως θα πάρει και μια μικρή παράταση. Ακριβώς λόγω του ενδιαφέροντος θα έχουμε εξελίξεις. Σε αυτό θα γίνει μια τεράστια επένδυση σε επίπεδο αμυντικό που θα το δείτε στα επόμενα χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι στρατιωτικές μονάδες δίνουν μεγάλη ζωή στον τόπο.
1: Βεβαίως.
0: Και ήδη αναζητούνται και εκτάσεις για να γίνουν και κατοικίες από το Υπουργείο Άμυνας, γιατί η επένδυση θα φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα γίνει πιο σύγχρονη μονάδα της πολεμικής αεροπορίας που θα υποδηθεί τα F-35 ή 117 περιγραμμάτια και προφανώς αυτό θα δώσει όθηση στην περιοχή. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε το λιμάνι της Κυλλήνης σαν επένδυση.
1: Επειδή μου είπατε για το Κατακόλου ότι μπαίνει στη διαδικασία τώρα προς πώληση, έτσι, θα ακολουθήσει το λιμάνι Κυλλήνης?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αλλά όταν είπα για το λιμάνι της Κυλλήνης, μέσα από τη διαδικασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, πρέπει να δούμε πώς μπορεί αυτό να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αυξήσει τις υποδομές του, να βελτιώσει. Γίνονται κινήσεις από τη Δημοτική Αρχή.
1: Μην μπει και αυτό κάποια στιγμή σε διαδικασία.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει στο τραπέζι αυτό. Αυτή τη στιγμή να το ξεκαθαρίσω απόλυτα. Όμως αυτό το οποίο υπάρχει στο τραπέζι και θα ευνοήσει, γιατί πλέον το αεροδρόμιο του Αράξου, γιατί έχουμε λύσει τα ζητήματα που είχαμε στο παρελθόν, τελικά τι θα γίνει με το αεροδρόμιο της Ατραβίδας, αν θα είναι πολιτικό. Αυτό έχει λυθεί, τελειώσαμε, θα είναι το πιο σύγχρονο στρατιωτικό αεροδρόμιο της χώρας, με πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, με προσέλκυση στρατιωτικών αποστολών από το εξωτερικό, με μεγάλη πραγματικά προσέλκυση. Αυτό που πρέπει να δούμε στην επόμενη φάση, είδαμε ότι πρόσφατα υπογράφηκε η σύμβαση για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, που με το καλό νερό τσακώνα θα ωφελήσει πολύ την Νότια Ηλία. Για την Βόρεια Ηλία, η επόμενη φάση αεροδρομίων που θα βγουν στους διαγωνισμούς θα περιλαμβάνει και το αεροδρόμιο του Αράξου. Και προσδοκούμε εκεί και ελπίζουμε να έχουμε επενδύσει. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί μιλάω με τους επενδυτές της περιοχής, τις τουριστικές μονάδες, πόσο σημαντικό θα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Να έχει και μεγαλύτερη προσέλκυση τουριστών
1: μέσα σε
0: αυτό το αεροδρόμιο.
1: Την αναβάθμιση είναι και η κατασκευή νέων σπιτιών για πιλότους, για οικογένειες.
0: Ακριβώς, και ήδη αναζητεί το Υπουργείο.
1: Εκτός από εκεί που βρίσκεται, θα φτιάξουν και κάπου αλλού, από ό,τι γνωρίζω, και εισοδήματα διδασκευή. Και θα έρθει κόσμος. Θέλω όμως να σας πω κάτι, ότι έχετε μια μεγάλη ευθύνη, μια μεγάλη πληγή στην πλάτη σας ως κυβέρνηση, μιλάω, ότι κλείσατε τις σχολές στην Ηλία. Είμαστε ο μοναδικός νομός που έχει πρωτεύουσα χωρίς σχολή, έτσι. Και το νιώθω και λίγο αντιφατικό, δηλαδή από τη μία κλείνετε τις σχολές, αλλά από την άλλη βγαίνετε και κάνετε δηλώσεις ως βουλευτές ότι ξέρετε παιδιά, εμείς το παλεύουμε να ξαναφέρουμε σχολές. Μα είχαμε σχολές και τις πήρατε εσείς. Τώρα τι παλεύετε να φέρετε πάλι?
0: Θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε, δεν εκτιμώ και μπορείτε να κάνετε μια έρευνα κάποια στιγμή να δείτε ότι υπάρχουν νομοί, πρωτεύουσες που δεν έχουν πανεπιστημιακές σχολές, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά είναι ότι πλέον έχουμε δύο τεράστια θέματα. Το θέμα της υπογεννητικότητας σημαίνει ότι μειώνονται οι αριθμοί των νέων σε πανεπιστημιακές σχολές. Ναι. Δεύτερον, μειώνεται πραγματικά, πολλές σχολές έχουν θέμα σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή, θέμα βιωσιμότητας.
1: Έκανε δήλωση σχετικά που ήταν στις Πάντες, ξέρω αν την ξέρετε, ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό.
0: Υπάρχουν πολλές σχολές σε πολλές πόλεις που πλέον, αν θέλετε, είναι στο στάδιο όπου δεν μπορούν να. Δεν είναι βιώσιμες. Λοιπόν, είχαμε λέτε σχολές και τώρα πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είχαμε σχολές, αλλά έχουμε αναρωτηθεί πόσο βιώσιμες ήταν οι σχολές και για πόσο καιρό θα τις είχαμε. Δηλαδή, για να πούμε κάτι, το τμήμα μουσιολογίας, εγώ να μην κάνω τώρα τη συζήτηση για το τι προσέλκυση φοιτητών θα είχε και το τι επαγγελματική, αν θέλετε, εξέλιξη θα είχαν αυτοί οι φοιτητές, αυτοί οι απόφοιτοι των σχολών. Αλλά είχε έναν ή δύο, αν δεν κάνω λάθος, καθηγητές. Να μιλήσουμε για το τμήμα της Αμαλιάδας, όπου είχε ένα από τα τρία τμήματα που έπρεπε να έχει.
1: Γεωπονίας,
0: λέτε. Μόνο γεωπονίας, δεν είχε. Άρα. Το οικονομίας, αγροτικής οικονομίας και το υπόλοιπο το ζωικής.
1: Ναι. φοιτική παραγωγή.
0: Είχε το φοιτική παραγωγή, δεν είχε το ζωική παραγωγή και δεν είχε τη αγροτική οικονομία.

0: Δηλαδή ήταν ένα κουτσουρεμένο τμήμα με 8 καθηγητές που τους έδωσε τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να φεύγουν ο προηγούμενος νόμος και θέλαν όλοι να φύγουν. Καταλαβαίνετε και επίσης με τους φοιτητές τους περισσότερους να φεύγουν κατά τη διάρκεια των σπουδών και λίγοι τελικά να ολοκληρώνουν. Δεν είχε πολύ μεγάλη πιθανότητα να περάσει. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια πόλη και είμαι αυτός που υποστήριξαν την παραμονή τους, την ενίσχυση τους μάλλον, με καθηγητές, αλλά δεν είχαμε καθηγητές που να θέλουν. Και το Πανεπιστήμιο Πατρών, επικαλεστικά του κ. Μπούρα, δεν έκρινε ότι είναι βιώσιμες αυτές και γι' αυτό το λόγο πήρε αυτή την απόφαση, την οποία εγώ εναντιώθηκα τότε. Με μεγάλη σφοδρότητα εναντιώθηκα τότε σε αυτή την απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών και σήμερα ψάχνουμε να βρούμε κάτι, όχι για να πούμε ότι έχουμε ένα πανεπιστήμιο, αλλά για να προσελκύσουμε πραγματικά φοιτητές και να βιώσουμε, να κάνει διαφορά. Κάτι το οποίο να έχει και επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και κάτι το οποίο πραγματικά να φέρει εισόδημα στον τόπο, ενδεχομένως και από το εξωτερικό.
1: Ακούστε, επειδή το θέμα των πανεπιστημιακών σχολών το γνωρίζω πολύ καλά, ήμουν αυτός που παρουσίασα τους φακέλους εγώ για την Αμαλιάδα και για τον πύργο από το Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο, παρουσία Λιατσή τότε και Λιμπέρι. Ξέρω πολύ καλά την ιστορία και ξέρω τι ευθύνες έχουν και οι δημοτικές αρχές πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα ρίξω ολόκληρο το ανάθεμα σε κανέναν πολιτικό, σε καμία κυβέρνηση, όμως απλά θεωρώ υποκριτικό, σας είπα προηγουμένως, αντιφατικό το να, δηλαδή, να καταργείτε τις σχολές και από την άλλη να λέτε ότι παλεύουμε να ξαναφέρουμε σχολή πίσω.
0: Πρέπει να βρούμε κάτι.
1: Κάνετε όμως μια ανάλυση.
0: Μιας και το θέτετε, δεν το λέμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόταση από το Πανεπιστήμιο Πατρών με πρόγραμμα σπουδών συγκεκριμένο, με κατεύθυνση, το οποίο είναι σε στάδιο της, αν θέλετε, υποβολής. Και ελπίζω το Πανεπιστήμιο Πατρών που έχει ετοιμάσει τη μελέτη αυτή και την πρόταση να την προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που είναι η υποβολή της ανεξάρτητη αρχή για έγκριση και συνέχεια στο Υπουργείο, γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Βγάζει πλέον μια απόφαση. Κοιτάξτε λίγο, αν θέλουμε να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, για να μιλήσω πολύ ξεκάθαρα. Γιατί κάποιοι το 2019, πριν από τις εκλογές, ψηφίζανε, φτιάχνανε σχολές με ένα νόμο. Δεν γίνονται έτσι σχολές. Δεν γίνονται έτσι σχολές. Λοιπόν, δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο φέρνοντας μια υπουργική τροπολογία και βουλευτικές τροπολογίες που βάζανε σχολές τελευταία στιγμή με τον νόμο Γαβρόγλου που πανεπιστήμιο ΤΕΦΑ στην Ηλία, νομική στην, προεκλογικές τέτοιες απάτες δεν θα κάνουμε και δεν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μια πρόταση η οποία θα περάσει από επεξεργασία από την ανεξάρτητη αρχή, την εθνική αρχή για τα πανεπιστήμια και στη συνέχεια στο Υπουργείο Παιδεία. Μακάρι. Αλλά μακάρι όμως, λέω εγώ, πάω παραπέρα, κάποιοι να καταλάβουν ότι το άρθρο 16 για τα πανεπιστήμια πρέπει να τροποποιηθεί, να προβλέπονται πλέον και ιδιωτικά πανεπιστήμια, φεύγουν φοιτητές Έλληνες στο εξωτερικό και υπάρχει πιθανότητα να προσελκύσουμε επενδύσεις. Γιατί να πηγαίνουν φοιτητές μας στην Κύπρο και να σπουδάζουν, κύριε Φάκο? Γιατί να πηγαίνουν φοιτητές μας, γιατί να πηγαίνουν στο εξωτερικό? Και γιατί η Ηλία να μην μπορέσει να προσελκύσει και κάτι τέτοιο? Γιατί η αρχαία Ολυμπία, για παράδειγμα, ο πύργος, η Αμαλιάδα στον αγροτικό τομέα, να μην μπορέσει να προσελκύσει κάτι?
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για τη θητεία σας στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτων. Ο Μητσοτάκης σας εμπιστεύτηκε ένα υπουργείο, το πιο δύσκολο υπουργείο, θα έλεγα, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει και ως υφυπουργός αλλά και τώρα ως βουλευτής για την εγκληματικότητα και την αστυνόμευση στην περιοχή τη δική μας. Ξέρετε και τα επεισόδια που γίνανε πρόσφατα στη Γαστούνη, με Ρωμά και τα λοιπά, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Ποια είναι η εικόνα λοιπόν που έχετε και τι έχετε κάνει ως βουλευτής εσείς προκειμένου να διορθωθεί αυτή η κατάσταση? Θυμάμαι βέβαια, και εδώ θα σας πω ότι είχα εναντιωθεί σε αυτό, που είχατε πει ότι θα έρθουν κάπου 80-90 δόκιμα αστυνομικοί. Δεν θέλουμε δόκιμα, θέλουμε παιδάκια 19 χρονών εδώ. Θα θέλουμε έμπειρους αστυνομικούς να έρθουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην πάταξη της εγκληματικότητας.
0: Λοιπόν, το θέμα της ασφάλειας των πολιτών έχει τεράστια σημασία και είχα την τιμή να το υπηρετήσω περίπου πάνω από ένα χρόνο με την τιμή που έκανε ο Πρωθυπουργός. Και συνεχίζω να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής ασφάλειας. Είναι ζητήματα τα οποία τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει πραγματικά ελεύθερη έκφραση του κάθε πολίτη αν δεν αισθάνεται ασφαλής. Όταν το 2024 άλλαξε ηγεσία το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ασφάλεια ήταν ανάμεσα στα προβλήματα των πολιτών.

0: πριν είπα την ακρίβεια, ήταν μέσα στα πρώτα.
1: Τα πρώτα, ναι,
0: αυτή τη στιγμή θα δείτε σε όλες τις σημειομετρήσεις, στις μετρήσεις που γίνονται, ότι η ασφάλεια πλέον έχει υποχωρήσει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ποτέ κοινωνία χωρίς εγκληματικότητα και χωρίς μπορείτε να ξεχάσουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το θέμα που αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα εντάξουμε στην κοινωνία και πώς θα αντιμετωπίσουμε και τα θέματα της παραβατικότητάς τους. Και νομίζω το πρόβλημα που περιγράψατε στην περιοχή μας είναι κυρίως αυτό, γιατί η περιοχή μας, οι εγκληματικές οργανώσεις γενικότερα σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν αντιμετωπιστεί πάρα πολύ θετικά και ειδικά με τη διεύθυνση, καινούργια διεύθυνση αντιμετώπισης
1: του ελληνικού
0: οργανωμένου ελληνικού FBI. Δεν έχουμε δηλαδή περιπτώσεις πολύ σοβαρής μεγάλης εγκληματικής δραστηριότητας στην Ηλία. Έχουμε όμως τέτοια θέματα όπως είδατε. Εστιάζεται στην περιοχή, εστιάζεται εδώ στην περιοχή αυτό. Είχαν γίνει πολλές παρεμβάσεις με συγκεκριμένες ομάδες που δουλεύαν εκεί. Κρατήστε ότι δεν είναι μόνο θέμα αστυνόμευσης, γιατί πολλές φορές η αστυνομία έκανε πολλές επιχειρήσεις. Συλλάμβανε πολλούς από αυτούς. Και θυμάστε τι έλεγε όλη η κοινωνία. Πήγαιναν στη δικαιοσύνη και την επόμενη μέρα ελεύθερη. Λοιπόν, κάναμε παρεμβάσεις σε επίπεδο ποινικού δικαίου. Κρατήστε δύο. Τα λέω πολύ γενικά. Πρώτον, ότι ο δικαστής πλέον και για πλημελήματα σοβαρά μπορεί να αποφασίσει φυλάκιση. Πραγματική φυλάκιση και όχι αναστολή. Πολύ σημαντική παρέμβαση. Πολλοί από αυτούς οδηγούνται στη φυλάκη. Θα μου πείτε, είναι αυτό το πρόβλημα μόνο? Όχι, θα σας πω εγώ. Είναι και άλλα μπορεί να γίνουν. Σχολείο, ενίσχυση των δομών, των κοινωνικών για αυτούς και πολλά άλλα. Κρατήστε και ένα δεύτερο. Υπήρχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπου πολλοί κατηγορούμενοι για κακουργήματα είχαν περιοριστικούς όρους. Συλλαμβάνονταν ξανά περιοριστικοί όροι. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου είχαν και μία και δύο και τρεις περιπτώσεις εμφάνισης στο ΑΤΑΦ με περιοριστικούς όρους, δηλαδή σε εξέλιξη δύο και τρία κακουργήματα και ήταν ελεύθεροι. Καταργήθηκε η δυνατότητα του ανακριτή όταν γίνεται δεύτερη φορά να αφήνει ελεύθερο πολίτη, ο οποίος απολογείται. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό τι σήμαινε για πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, άρα και αυστηροποιήθηκαν οι ποινές και έχει ενταθεί πλέον και ο κλειός, έχει ενισχυθεί, κοιτάξτε λίγο, έχουν ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό οι αστυνομικές δυνάμεις Ηλίας. Ξέρω ότι θέλουμε μόνιμους. Στις τελευταίες μεταθέσεις, πάνω από 20 αστυνομικοί μόνιμοι ήταν με τις πιο γενναίες περιπτώσεις και τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και από το χρονικό διάστημα που είμαι εγώ, όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες που μου γνωρίζουν ότι ενισχύθηκαν με έκτακτες μεταθέσεις και τακτικές μεταθέσεις περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο νομός σε αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα όμως, και η ειδική φρουροί είναι ένας και αυτός.
1: Βοηθάει
0: και αυτός. Βεβαίως, με συγκεκριμένο ρόλο δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε και το ρόλο των ειδικών φρουρών. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πετε μου κάτι, επειδή είσαστε και δικηγόρος, είστε νομικός, όπου παρέλαβε τις εξαγγελίες και τα λόγια του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο πολίτης θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται από τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης. Βλέπουμε αποφάσεις μετά από 2 και 3 χρόνια ακόμα να βγαίνουν.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οφείλω να πω ότι τα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί και με τις τροποποιήσεις στους αστικούς κώδικες, στην πολιτική δικονομία, δεν έχουν βοηθήσει στο βαθμό που θα θέλαμε. Είναι ακόμα ένα πρόβλημα. Η ψηφιοποίηση δεν έχει οδηγήσει στα αποτελέσματα ακόμα που θέλουμε. Είναι όμως μια λύση και η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Θέλουμε γρήγορη απονομή δικαιοσύνης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε μια επιτάχυνση, αλλά μικρή όμως, θα έλεγα. Τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είναι όμως στο βαθμό που θα θέλαμε. Η μεταρρύθμιση που έγινε με τη συγκέντρωση στα πρωτοδικεία δεν έχει ακόμα το γρήγορο βαθμό που θα θέλαμε. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι οι πολίτες τώρα πλέον ξέρουν και βλέπουν ότι και τα δύο πρωτοδικεία λειτουργούν με μια ισορροπία καλή και ενισχυμένα σε προσωπικό όσο μπορούμε. Μιας και μιλάμε για τον νομό. Η δικαιοσύνη όμως και αυτή είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Δεν ξέρω αν είπαμε πάρα πολύ θέματα, πολλά τα ζητήματα, τα αναπτυξιακά τα ζητήματα. Εγώ κάποτε θα ήθελα να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για πέρα από τον δρόμο και τα αναπτυξιακά, να δούμε λίγο και παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε θέματα κοινωνικών υπηρεσιών στον νομό, που καμιά φορά έρχονται δεύτερα σε δημοσιότητα και προσοχή.
1: Θέλετε να μου πείτε ένα παράδειγμα πάνω
0: αλλά,
1: σε αυτό?
0: Αλλά θα σας πω 2-3 έτσι θέματα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ένα έργο και θα ήθελα να κάνετε μια έρευνα μια μέρα. Να δείτε ότι συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες, ότι έχουν στην Ηλία ειδικές δομές της έγκυσης υποστηριζόμενης διαβίωσης και πηγαίνουν σε ανθρώπινες συνθήκες και στηρίζονται. Να πούμε ότι στο νομό μας έχουμε ήδη μια δομή ψυχικής υγείας που κάνει πολύ σημαντικό έργο και βγήκε σε διαγωνισμό μια δεύτερη, και θα έχουμε στο επόμενο διάστημα να δούμε λίγο τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα κέντρα υγείας μας σε εξοπλισμούς και στα νοσοκομεία.
1: Το θέμα
0: και
1: το πολλά άλλα μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Να συζητήσουμε και κάνει άλλο μεγάλο έργο, το οποίο ξέρετε, εργατικές κατοικίες που λέμε για φθηνή κατοικία και για μισθώματα, που δρομολογούνται από τη ΔΥΠΑ μετά από πάρα πολύ καιρό στον πύργο. Είναι και κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να βλέπουμε.
1: Δεν διαφωνώ λοιπόν, υπόσχομαι ότι να σας ξανακαλέσω πάλι, είτε να θέτω στο στούντιο είτε μέσω του τηλεφώνου, γιατί ξέρω και υποχρεώσαμε πάρα πολύ. Σας πω όμως κάτι, το οποίο δεν θα το ανέφερα, αλλά επειδή μου ανοίξα το θέμα το κοινωνικό. Είμαι από χθες στον πύργο, τη Δευτέρα φεύγω από το σταθμό και πάω στον πύργο γιατί είχα μια συνάντηση. Επιστρέφοντας στα φανάρια, είναι ένας άνθρωπος, δεν μπορώ να σας πω ποια ήταν η ηλικία του, δεν ήταν όμως μεγάλος. Ο οποίος ο άνθρωπος πήγαινε στα αυτοκίνητα, λαϊκός έτσι, και ζήταγε 50 λεπτά. Έλεγε να φάει. Εγώ θα σας πω τι ήθελε για τη δόση του. Ήταν όμως, ήρθε σε μένα, μου λέει: δεν θέλω κάτι από εσάς, παρακαλώ αν έχεις την καλοσύνη, δώσε μου ένα τσιγάρο, γιατί είδα τη τσιγάρα που είχα στο κάθισμα του συνοδηγού, γιατί και αυτό είναι για μένα βοήθεια. Και σκεφτόμουν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες βιώνουν μόνο την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή δεν υπάρχουν κοινωνικές, υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να μαζέψουν αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσουν λίγη αξιοπρέπεια που την έχουν χάσει. Δεν θα κρίνω εγώ αυτόν τον άνθρωπο γιατί έπεσε σε αυτό. Άλλωστε εν δυνάμει όλοι είμαστε επικίνδυνοι, έτσι εμείς ή τα παιδιά μας. Αλλά έχουμε ανθρώπους νέους οι οποίοι έπεσαν στα δίχτυα του λευκού θανάτου και όμως τους αφήνουμε στα φανάρια να ζητάνε 50 λεπτά. Ποιες είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες και τι κάνατε εσείς οι πολιτικοί όλα τα χρόνια, διαχρονικά έτσι, δεν αναφέρω μόνο στη Νέα Δημοκρατία, για να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάρα πολλοί.
0: Εγώ σας είπα πριν και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
1: Είπατε, βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω.
0: Σας είπα πριν και για τους ανθρώπους με ανάγκες ψυχικής υγείας κτλ. Τώρα θέλετε ένα άλλο ζήτημα. Σας καλώ λοιπόν, με αφορμή και να το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή. Να επισκεφτείτε ή να δείτε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, μπορείτε να κάνετε έρευνα, να δείτε τη μονάδα, την παλιά μονάδα του ΟΚΑΝΑ, που πλέον λέγεται ΟΠΑΕ, και έχει μέσα σε αυτό πλέον συμπεριλάβει και το ΚΕΘΕΑ, μία δομή συγκεντρωτική.
1: Και έτσι έπρεπε να είναι.
0: Ναι, έγινε μία μεγάλη μεταρρύθμιση, υπάρχει ο ΟΠΑΕ πλέον, και να δείτε τον ΟΠΑΕ πώς ήταν πριν από πολλά χρόνια στον πύργο και πόσο έχει στελεχωθεί σήμερα, η μονάδα δηλαδή. Ακριβώς για άτομα εξαρτημένα, σε επιστημονικό προσωπικό, σε επιστημονικό προσωπικό, και θα δείτε πόσο καλύτερα λειτουργεί και τι υπηρεσίες παρέχει κάθε μέρα σε τέτοιους συμπολίτες.
1: Θα κάνω την έρευνα γιατί με συγκλώνει ο άνθρωπος.
0: Και είναι ευκαιρία να το συζητήσουμε.
1: Ήταν πάρα πολύ ευγενικός.
0: Και πραγματικά, αν κάτι πρέπει να βελτιώσουμε σε αυτό, είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε. Γιατί πρέπει να ενισχύουμε αυτές τις κοινωνικές δομές. Εγώ μπορεί να πω ότι μπορεί να μην λειτουργούν όλα τέλεια, αλλά είμαι σε θέση να σας πω ότι σε σχέση με το 19 είναι πολύ πολύ καλύτερη η λειτουργία του.
1: Θα κάνω την έρευνα αυτή γιατί πραγματικά ο άνθρωπος αυτός με συγκλώνησε. Δεν μιλάω για Ρωμά που το έχουν κάνει επαγγέλμα αυτό. Μιλάω για έναν άνθρωπο που πρώτη φορά τον είδα εκεί και ήταν και πάρα πολύ ευγενικός ο άνθρωπος. Και είναι κρίμα. Κλείνουμε με ένα μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους ηλίους πολίτες.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε ένα παθογένειες του παρελθόντος. Κριτική η οποία είναι εύκολη πολλές φορές και να κοιτάξουμε μπροστά με αισιοδοξία και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί με ενότητα να δημιουργήσουμε για τον τόπο. Αυτό θέλει ο τόπος. Επικοδομητικές προτάσεις και δουλειά. Η κριτική και οι φωνές, οι στήρες φωνές, η στήρα αντιπολίτευση δεν βοηθάει. Θέλουμε δουλειά και νομίζω ότι οι προοπτικές αυτού του νομού είναι τεράστιες και παίρνει σταδιακά και θα πάρει ακόμα περισσότερο αυτό που του αξίζει.
1: Αμήν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Νικολακόπουλε. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα λέμε και τηλεφωνικά. Μπαίνουμε και σε μια δύσκολη προεκλογική περίοδο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για την.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, είναι η τελευταία εκπομπή Δείξεις Αποδείξεις για τη σεζόν. Θα επανέλθουμε κοντά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα μάθετε σύντομα, ας πούμε, ποια ακριβή ημερομηνία θα είναι αυτή που θα επιστρέψουμε. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και θα τα πούμε και πάλι αρχές Σεπτέμβρη. Να είστε πάντα καλά.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
5: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
4: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
5: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
4: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι 8:30.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της Φιλόξενης Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιο FM.

0: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ionion FM.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ionion FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
9: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
8: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
9: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
8: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
0: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
0: ναι.
1: Είναι γεγονός αναδυλίτης.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
1: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
0: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κομμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κομμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
5: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης, σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς, παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κομμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
10: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
9: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.

0: Κυρίες, κύριοι.
1: Πολιτικός σημαίνει τρός.
2: Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα. Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Φιδαίοι και Δωδεκανήσιοι, Σαλαμίνοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκοι και Ακαρνάνες.
3: Τι είναι αυτή, ρε?
2: Αιτωλοί, Αζντέκοι, Ίγκας και Βουλγαροκτόνοι, Κορίνθοι, Βαβυλώνοι.
3: Τι γίνεται, ρε?
2: Πόντιοι και Βυσιγότοι.
3: Και ποιος τα λέει?
2: Αλβανόφωνοι.
3: Τι μου λες τώρα, εμένα, ξέρω κι εγώ, ρε. Πρόεδρος.
4: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημείο.
5: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
6: Αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργού αιτία της καταστροφής της χώρας.
5: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
7: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αργεί αυτό.
5: Βαρεμένος Γεώργιος.

0: Πολλά τα λεφτά.
1: Έχουμε δημοκρατία.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσει.
1: Αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνωστή. Ιωάννιο, μ' ακούτε?
3: Κάποια παλιά πρωτοχρονιά.
4: Αγαπητοί μου φίλοι, χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά σε όλες, σε όλους. Παναγιώτιδες, Παναγιώτες, Μαρίες, Μάριους
4: και άλλους πολλούς. Εμφανιστήκαμε εδώ όπως είχαμε υποσχεθεί. 15 Αύγουστο θα κάνουμε εκπομπή. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι χαλαρωτικό με μουσικές, εορταστικές.
5: Αλλά τι εκπομπή, μια ιδιαίτερη σήμερα.
4: Ναι, βέβαια, το είχαμε πει άλλωστε.
3: Μα πιο πολύ για τώρα. Ράδιο, ράδιο.
1: Ιόνιο, μ' ακούτε?
6: Γεια σας, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση?
4: Κάνε τη, παιδί μου.
6: Ναι, θα ήθελα.
4: Σήμερα το διωράκι αυτό.
6: Μη Παναγιώτη.
4: Θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Νίκο Καλογερόπουλο.
6: Μάνα μου, στην αδερφή μου, στον πατέρα μου,
7: στο Μάκη και στη Βόνη, στον Ανδρέα, στον Μίτσο και στον Τάκη.
4: Που γεννήθηκε Αύγουστο, έφυγε Αύγουστο. Αύγουστος είναι και τώρα. Στα Φιλιατρά γεννήθηκε ο Νίκος την 1η Αυγούστου του 52. Στο χωριό Χαλαζόνι.
7: Τα αδέλφια μου και
4: πέθανε στην Κυπαρισία στις 9 Αυγούστου. Πριν λίγες μέρες. Στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Της αγαπημένης του Κυπαρισίας.
8: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Με τον Νίκο είχαμε πολλές σχέσεις. Είχε κάνει πολλές συνεντεύξεις εδώ στο σταθμό. Είχε έρθει, ερχόταν με τη μηχανή του εδώ.
9: Να μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
4: Και στο τηλέφωνο έβγαινε στις εκπομπές μας. Έχουμε πάρα πολύ υλικό από τον Νίκο.
10: Ένας αυθεντικός
5: άνθρωπος.
4: Ακριβώς. Ένας πολύ αυθεντικός, λαϊκός άνθρωπος.
5: Και αντισυμβατικός.
4: Ταλέντο σε όλα με όσα ασχολήθηκε.
11: Πώς το έπεσε αυτό? Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
4: Από το αρχείο μας θα πάρουμε μερικά κομμάτια να συνοδέψουμε τα τραγούδια που θα ακούσουμε, τα δικά του τραγούδια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Νίκου Καλογερόπουλου που τραγουδάει με τον Πάνο τον Αντέλη στον τεκέ του κάτω κόσμου. Στον τεκέ του κάτω κόσμου ταξιδεύω εντός και εκτός μου, μια θαυμάζω, δυο φωνάζω, τραγουδάω και αναστενάζω. Ποιος να ακούσει, ποιος να δώσει, πού είναι τόσοι κι άλλοι τόσοι.
5: Στον τεκέ του κάτω κόσμου, μόνοι εγώ και ο εαυτός μου, δεν μιλάμε, δεν λαλάμε, μόνο βλέπουμε και πάμε. Όλα είναι μιλημένα, όλα είναι υπομένα.
4: Στον τεκέ του κάτω κόσμου μπαίνω, βγαίνω εντός και εκτός μου και αγναντεύω τα σημεία για να ανέβω κι άλλη μία. Μια οκτάβα παραπάνω για να μην ξαναποθάνω. Με αυτό ξεκινάμε του Νίκου Καλογερόπουλου με τον ίδιο και τον Πάνο Αντέλη.
12: Τώρα που γυρίζει.

0: Και ακούτε τα παιδιά παίζει, εκπομπή επικοινωνία στα Σάββατα με τη Χριστίνα Λευκαδίτη
1: και τον Δημήτρη Κονόρα.
0: Λοιπόν, εδώ το διοράκι μας. Μετά θα πάμε στη θάλασσα. Συνοδεύουμε τον Νίκο στη σημερινή εκπομπή μαζί μας στο Ράδιο Ροδιά, οι Έλληνες του εξωτερικού, το Ράδιο Έλλην στην Αυστραλία.
1: Και live στο TikTok, μην ξεχάσουμε.
0: Α, έχουμε και live, έχουμε και live.

0: ειδικά στους Έλληνες του εξωτερικού, για τους οποίους θα μας πει ο Νίκος στη συνέχεια από τις εκπομπές μας, από τα αρχεία μας. Κατά τη διάρκεια των ηχητικών εννοείται ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνα, μόνο στα τραγούδια. Όπως τώρα που παίρνουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: σας
1: και χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, να είστε καλά και του χρόνου.
1: Με υγεία,
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ εκεί, Αποστόλη.
2: Η Χριστίνα μας Δημήτρη γύρισε, δεν είσαι μόνος.
1: Όχι,
0: είμαι, ναι, ναι, το τρόλεϊ το φτιάξαμε.
2: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά για την ημέρα, γιατί η Παναγιά μας είναι εκείνη που έχει μείνει σταθερή στη ζωή μας, τίποτα άλλο.
0: Έχεις δίκιο, Αποστόλη μου, έχεις δίκιο.
2: Βέβαια, βοήθεια σε όλους μας, σε όλους μας. Καλησπέρα εδώ στην Παρικία, εδώ πέρα στο τένι μου, σε αυτούς που γιορτάζουν
0: σε όλους,
2: πολλά, βέβαια. Και ο Παναγιώτης ο Τόγκας, χρόνια πολλά και στην Καλαμάτα.
0: Χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, στην Καλαμάτα είναι.
2: Αυτός κανονικά, ναι, γιορτάζει τις υπαπαντήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, 2 Φεβρουαρίου, ναι, ναι, εκεί γιορτάζουν τότε.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια. Να χαιρετήσω το χωριό μου, έχω τα ξαδέρφια μου, τον Πάνο, τον Βασιλόπουλο, να του πω και αυτούν χρόνια πολλά εκεί πέρα, να τους καλημερίσω εκεί πέρα στο χωριό μου, στη Ροδιά, και στον αδερφό μου στην Κεφαλονιά, να πω χρόνια πολλά, και στο εγγονάκι του εκεί, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και από εμάς εκεί στην Κεφαλονιά και στο χωριό παντού.
2: Ευχαριστούμε, έβγαινε και κάποιος φίλος από την Κεφαλονιά. Παλιά, τώρα να είναι καλά.
0: Τώρα ναι, όχι, υπάρχει, μας ακούει. Απλώς. Ναι, δεν μπορεί γιατί δουλεύει τέτοιες εποχές.
2: Α, καλά να είναι, να του πούμε χρόνια πολλά και να είναι καλά και κάποια στιγμή θα τον ακούσουμε σαν το Λεβέντι το Σότο.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε περαστικά στο Μιχάλη τον Ασπρολού που ήταν στο νοσοκομείο, να είναι περαστικά.
0: Έλα, περαστικά στο Μιχάλη, δεν το ξέραμε αυτό.
2: Βέβαια, ήταν στο νοσοκομείο, βγήκε ο άνθρωπος περαστικά να είναι.
0: Περαστικά, Μιχάλη μου, δυνατός.
2: Βέβαια, δυνατός. Να χαιρετήσω εδώ τον Αντώνη τον Κούσκο που σας ακούει, θα βγει και αυτός με. Να του πω και αυτούν χρόνια πολλά εκεί πέρα, να τους καλημερίσω εκεί πέρα στο χωριό μου, στη Ροδιά, και στον αδερφό μου στην Κεφαλονιά. Να πω χρόνια πολλά και στο εγγονάκι του εκεί, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και από εμάς εκεί στην Κεφαλονιά και στο χωριό παντού.
2: Ευχαριστούμε, έβγαινε και κάποιος φίλος από την Κεφαλονιά παλιά, τώρα να είναι καλά.
0: Τώρα ναι, όχι, υπάρχει, μας ακούει, απλώς. Ναι, δεν μπορεί γιατί δουλεύει τέτοιες εποχές.
2: Α, καλά να είναι, να του πούμε χρόνια πολλά και να είναι καλά και κάποια στιγμή θα τον ακούσουμε σαν το Λεβέντι το Σότομο.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε περαστικά στο Μιχάλη τον Ασπρολού που ήταν στο νοσοκομείο, να είναι περαστικά.
0: Έλα, περαστικά στο Μιχάλη, δεν το ξέραμε αυτό.
2: Βέβαια, ήταν στο νοσοκομείο, βγήκε ο άνθρωπος περαστικά να είναι.
0: Περαστικά, Μιχάλη μου, δυνατός.
2: Βέβαια, δυνατός. Να χαιρετήσω εδώ τον Αντώνη τον Κούσκο που σας ακούει, θα βγει και αυτός μετά.

0: περαστικά στο Μιχάλη τον Ασπρολού που ήταν στο νοσοκομείο να είναι περαστικά.
1: Έλα, περαστικά στο Μιχάλη, δεν το ξέραμε αυτό.
0: Βέβαια, ήταν στο νοσοκομείο, βγήκε ο άνθρωπος περαστικά να είναι.
1: Περαστικά, Μιχάλη μου, δυνατός.
0: Βέβαια, δυνατός. Να χαιρετήσω εδώ τον Αντώνη τον Κούσκο που σας ακούει, θα βγει και αυτός μετά. Το Ντένι μου εδώ πέρα να το χαιρετήσω. Τη Βούλα τη Σουρή εδώ πέρα. Την άλλη τη Βούλα, έχουμε πολύ κόσμο εδώ πέρα. Τους χαιρετάω όλους την καλησπέρα με τα χρόνια πολλά εδώ.
2: Και από εμάς σε όλους.
1: Και από εμάς και από εμάς.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα, και εσύ ομορφαίνεις με τον Δημήτρη το βράδυ. Νό, μας πω το βράδυ εδώ πέρα. Τι ωραία είναι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να ομορφαίνετε, βέβαια. Λοιπόν, τα τραγουδάκια χαρισμένα σε εσάς. Με αυτό το ωραίο πρόγραμμα να
2: ανταποδίδουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο που έχει και, είχε και ιδιαίτερη ευαισθησία στους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ναι, βέβαια, και η Αναστασία που σας ακούει πριστά να της δώσει χαιρετίσματα μου λέει αυτό το ωραίο ντουέτο, έτσι. Ωραίος,
1: ωραίο.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία,
0: πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω τη Σούλα μας και τις δύο Σούλες από τη Ζάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, ναι, ναι.
0: Όλα τα μέρη εκεί, την Πανόπλο, όλα τα μέρη που σ' ακούνε και πέρα βγαίνουν μερικοί κύριοι και πέρα όλοι. Ο Λεωνίδας, ο άλλος ο Χριστάκης που βγαίνει τα κακά εκεί. Όλοι παρέα μας εκεί πέρα. Να είναι καλά όλοι που σ' ακούνε αυτή τη ωραία σου, τη θαυμάσια εκπομπή σου.
1: Καλή ακρόαση ευχόμαστε σε όλους, εκεί στο εξωτερικό, σε όλους τους Έλληνες.
0: Χρόνια πολλά σε όλους και να είμαστε καλά και πάλι.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, ραδιοροδιά, Αποστόλη μου.
2: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Με αγάπη.
1: Φιλάκια, φιλάκια. Χαιρετούμε τον Αποστόλη, ραδιοροδιά, σε απευθεία σύνδεση μαζί μας στην Αυστραλία. Βράδυ είναι εκεί, καλό βράδυ σε όλους, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ξεκινάμε από το αρχείο μας να ακούσουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο. Σε κάποιες επαφές που είχαμε, είτε από το στούντιο όταν ήταν καλεσμένος εδώ ζωντανά, είτε από το τηλέφωνο. Τα επόμενα 8 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα θα είναι αφιερωμένα στο κομμάτι αυτό. Αλλά χτυπάει μια γραμμούλα, να περιμένουμε να την πάρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
2: Ναι, σύντομα.
1: Για να δούμε. Έχουμε δύο γραμμούλες μάλλον.
2: Έκλεισε η μία.
1: Ποια γραμμή είναι αυτή? Ναι.
2: Έκλεισε.
1: Αυτή έκλεισε.
3: Ναι,
1: καλημέρα Χριστό μου. Καλημέρα Χριστό μου.
3: Χριστίνα, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
3: Να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου που γιορτάζει.
1: Α, χρόνια του πολλά, του παιδιού, χρόνια του πολλά.
3: Ναι, ναι. Δημητράκη, ξέρεις που δουλεύει ο αδερφός μου?
1: Όχι, αγόρι μου, δεν το ξέρω.
3: Στην ιστοσελίδα του Best, άμα μπείτε στο...
1: Α, στο Best, μάλιστα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία.
3: Να σου πω, τι μας έβαλε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε Νίκο Καλογερόπουλο, αφιερώμα στον Νίκο Καλογερόπουλο, το φίλο μας.
3: Από τι πέθανε αυτός?
1: Πέθανε από καρκίνο ο Νίκος. Καρκίνο, τα τελευταία δύο χρόνια είχε αποσυρθεί ουσιαστικά στην Κυπαρισία.
3: Ο Λεωνίδας πήρε, ο Λεωνίδας.
1: Ο Λεωνίδας πάρει, όχι, πιστεύουμε ότι θα πάρει. Πιστεύουμε ότι θα πάρει.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σήμερα. Πολλά, χρόνια πολλά, Χριστάκη
2: μου. Με υγεία πάντα, με καλό.
1: Χαιρετούμε τον Χριστάκη τον Ψηλαλονίτη. Να προλάβουμε να το κλείσουμε το τηλέφωνο γιατί το κλείνει πρώτα αυτός.
2: Έχει άλλη μια γραμμούλα νομίζω.
1: Ναι, η άλλη γραμμούλα στον αέρα. Ποιος είναι εδώ? Καλημέρα.
4: Να είστε καλά, καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Λεό.
4: Και
1: καλή
4: υγεία να είστε σπίτια ολουνώνε και στην κλειδιά και εδώ. Να είστε καλά, υγεία να έχετε.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
4: Έχεις δει κανέναν ανύπαντρο γνωστικό, αλλά και εγώ ανύπαντρο σήμερα και οι δύο μπορούμε είμαστε.
1: Δηλαδή τι εννοείς?
4: Αυτό το χριστιανό Θεός που έστω με τέτοια να στηθήκαμε.
1: Ναι.
4: Σε άκουγα πρωτού βάλει στην εκπομπή, δεν ξέρω πόσες ώρες. Πόση ώρα, μια ώρα, γιατί ακούω τα τραγούδια σου χρόνια και το βράδυ μου παρηγοριέμαι, βάζεις ωραία τραγούδια.
1: Όχι,
2: πολύ
1: είναι,
2: ωραία, εννοείται, επιλέγει ένα-ένα.
1: Το πρόγραμμά μας είναι πολύ καλό. Οι μουσικοί μας επιμελητές είναι...
4: Αυτός ο χριστιανός που πέθανε, περισσότερο αγαπάω πεθανός, βάζει ζωντανούς. Γιατί έχω βοηθήσει πεθαμένους ζωντανούς και δεν σου λέω και καλημέρα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει.
4: Ανθρώπους που έχω βοηθήσει, ρε... Δεν φάγαμε μαζί σε ένα πιάτο, γιατί βγάζαμε και λεφτά καλά. Και η σταφίδα, και εδώ έχω δουλέψει και σε εσάς την πέρα. Εξεκοπτάμε σταφίδα χρόνια, στην Αδόρη. Όμως από αυτού, από εδώ, παντού.
1: Όταν υπήρχαν οι σταφίδες.
4: Και να πούμε συγκεκριμένα.
1: Τώρα πάνε οι σταφίδες.
4: Το φίλο που μίλαγε πρωτήτερα, μιλάω από τη Ροδιά, είχα πηγαίνει με τα φορτηγά και πάνω. Με το στρατηγό που απολύθηκε ο Στασινόπλος, ο συγγενής του. Τα λένε σχεδόν κάθε μέρα.

0: Βλεπόμαστε στην αγορά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι,
1: τους χαιρετισμούς μας.
0: Η Παναγία να είναι καλά και να βοηθήσει να σταματήσουν οι πολέμοι. Μανάδες κλαίνε και από εδώ και από εκεί. Αυτό το χτυκιάρι το, που είναι εσύ. Αυτό το χτυκιάρι και πέρα που κάνει κοντά 5 κομπ. 5 χρόνια ο Μασκαράς έχει σκοτώσει πολλά γυναικόπλα και παιδιά.
1: Για τον Τραμπ,
0: ναι.
1: Ο Ρώσος θέει. Ο Ρώσος θέει, λες.
0: Ναι, αλλά ο Αμερικάνος
1: υπάρχει. Ο Αμερικάνος πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης, οπότε εντάξει.
0: Ναι, ο Αμερικάνος υπάρχει, βρήκε το μασορά του.
1: Ναι, λες, ε.
0: Α, παιδί σου κάνει όλο πίσω πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θες όλο με σκοτώσατε τον Κοσμάκη, ρε. Τον Κοσμάκη, ρε. Να είσαι καλά η Παναγία, να είναι καλά για όλους τους ανθρώπους.
2: Λεωνίδα, να έχεις υγεία.
0: Περίμενε, Χρήστο, περίμενε.
1: Έλα, έλα, να μιλήσουν και οι άλλοι.
0: Κάτσε να το χαμηλώσω λίγο, γιατί έτσι δεν έχεις πολύ μυαλό σαν και εμένα. Άκου. Θα μου βρει, λέει, τον αρχηγό, τον σαρμό, θα ακούω χρόνια, αλλά δεν ξέρω να το προλάβω γράμματα, γαμώτο του 18 χρόνια.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Θα μου το βρει, Ελένη, μιλάμε χρόνια με την Ελένη και με τον Χρήστο και με σένα μόλις. Θα μου το βρει εκείνο που ακούω κάθε μεσημέρι στην εκπομπή σου, εκεί θα μιλήσω σα ίσα. Εκεί θα μιλήσω σα ίσα.
1: Εντάξει, όταν θα γίνει, όταν θα γίνει, θα το κάνουμε.
2: Ωραία,
1: αυτό.
2: Κάτσε να ακούσεις τώρα ένα ηχητικό.
1: Θα τα ακούσουμε, Λεωνίδα μου. Περίμενε, γιατί έχουμε κι άλλους εδώ.
2: Α, έχει κι άλλους.
1: Λοιπόν, ναι, είναι κι άλλοι εδώ.
0: Εκεί θα μιλάω και ο συγχωρεμένος να μαζευτούν όλοι μέσα στη Βουλή να...
2: Σήμερα δεν είναι, λέμε τέτοια.
1: Η Βουλή δεν τον γούσταρε. Δεν τον γούσταρε.
0: Έστω στη Βουλή να μαζευτούν ένα τέτοιο συγχωρεμένο δεν φτιάνε.
1: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά στην Αμαλιάδα. Φιλάκια, φιλάκια στην Αμαλιάδα, στο Λεωνίδα μας. Λοιπόν, εδώ μας στέλνει ο Χρήστος από το Ράδιο Έλλην. Καλό μεσημέρι, απίθανο ντουέτο Χριστίνα και Δημήτρη. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά και από εμάς.
1: Στους απαιτητικούς καιρούς στους οποίους διανύουμε, η χάρη της Παναγίας σας γεμίσει την ψυχή μας παρηγοριά.
2: Αμήν.
1: Δύναμη, ελπίδα και η σημερινή μέρα να είναι μια μέρα ενότητας και αγάπης για τον ελληνισμό. Εύχομαι ολόψυχα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, αλλά και σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη για ένα καλύτερο αύριο. Ράδιο Έλλην. Ο φίλος μας ο Χρήστος. Χρήστο μου, χρόνια πολλά και σε
2: να
1: σένα.
2: Να είσαι καλά, Χρήστο.
1: Να είσαι καλά. Μαζί μας και το Ράδιο Έλλην. Καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία να έχουμε. Γράφει ο Γιώργος ο Φάκος. Εδώ ο δικός μας.
2: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
1: Γιώργο μου, χρόνια πολλά να ακούσεις την εκπομπή μας σήμερα. Όσο μπορέσουμε, βέβαια, γιατί υπάρχουν και γραμμές, αλλά πιστεύω ότι να συγχρονιστεί ο κόσμος με το αφιέρωμα που θέλουμε να κάνουμε ως τελευταίο κατεβόδιο στο φίλο μας. Τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Ξεκινάμε με το αρχείο μας.
3: Όταν ήμουν πιτσιρικά στο χωριό, με βάζανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες και τους διάβαζα τα γράμματα. Τα γράμματα της ξενιτιάς που έρχονταν από την Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, τη Γερμανία. Και τους έγραφα βέβαια και στα παιδιά τους. Να τα βαπούρια και τα υπεροκιάνια που κουβαλάγανε τα νιάτα της πατρίδας, να πούμε, να πάμε να στήσουμε τις βιομηχανίες, τις φάμπρικες της Γερμανίας που έλεγε ο Καζαντζίδης, τις άλλους εκεί στην Αμερική. Και ένα δόντι να σου έλειπε, σε γυρίζανε πίσω. Και τότε τα καλύτερα νιάτα σαν δύναμη, και τώρα τα καλύτερα νιάτα σαν ύλη τότε, και τώρα σαν πνεύμα μας τα ξαναπαίρνουν τα παιδιά μας. Τραγουδάγανε οι γιαγιάδες το «Στόιπα και σου το, στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα». Και από τότε που με απεσερικάς και μέχρι και τώρα που το ακούω, κλαίω. Δανείστηκα λοιπόν 2-3 μέτρα από αυτό το κομμάτι, έτσι για να έχω την ίδια. Κουρδίστηκα. Κούρδισα το τότε με το τώρα. Και έφτιαξα το «Δεν πληρώνω». Δεν πληρώνω. Στο είπα και στο δηλώνω. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Το οποίο το είχαμε, δεν το έκανα τώρα. Το είχαμε στην παράσταση. Όσοι έχετε δει τους κυνικούς, το θυμόσαστε. Ήταν το γράμμα που άφηνε ο Μένιπος. Που έλεγε αυτά που έλεγε. Τα ακούστε από τον Παναγιώτη. Ρίχτα ρε Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αντέλης είναι ο πρώτος άπορος άρχοντας. Κλείσαμε μια δεκαετία μαζί. Παναγιωτάκη, σ' αγαπάω. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, με δική μου πρωτοβουλία είναι η επιλογή της εισαγωγής. Γιατί απλά την κρίνω συγκλονιστική. Έχουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο
4: στο τηλέφωνο.
2: Ναι, κάνω την εισαγωγή, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Καλογερόπουλο.
4: Την έκανα την εισαγωγή.
2: Κύριε Καλογερόπουλε, καλημέρα. Γιατί για ενημερωτική εκπομπή ξεκινήσαμε και το πήγαμε σε.
1: Όχι, όχι. Θεωρώ ότι ενημερωτική παραμένει, γιατί λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση στον κόφτη.
2: Λοιπόν.
1: Το τραγούδι δηλαδή, να... όχι η εισαγωγή.
0: Ρε πατριωτάκια, είστε καλημέρα. Με συγκινήσατε πολύ. Μαγκιά σα, ωραία. Καλά το κάνατε και το διαλέξατε το τραγούδι. Είναι τα πικρά τραγούδια του Καλόγερα αυτά.
4: Έτσι, έτσι είναι.
0: Όπως να βάλετε στην πορεία, στη συνέχεια, αφού έχετε τα συντάκια, βάλτε το Ελληνάκι. Λέει, αχ, Ελληνάκι μου, παλικαράκι. Πάλι θα μου πας τα ξένα, γράψε αλίμονο σε μένα. Το γράψα μια μέρα που έβλεπα, που έλεγε η τηλεόραση τα νούμερα, πόσα παιδιά μας φεύγουν για τα ξένα και με πιάσαν τα κλάματα.
3: Το Ελληνάκι, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Ελληνίδα μάνα, τη μικρή και τη μεγάλη. Να την ακούνε οι θύτες και να χάνουν τον ύπνο τους.

0: Γρήγορα να πάμε σε μια γραμμούλα πάνω στο κομμάτι, γιατί είναι ηχογραφημένο από το αρχείο μας και μπορεί να υπάρξει ομιλία στη συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα Δημήτρη και Χριστίνα.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Να έχετε υγεία οικογενειακά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είμαι ο Τάσης από την Ολυμπία.
1: Ναι, Τάση μου. Εγώ ναι. Δηλαδή.
2: Να είστε καλά και χρόνια πολλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά. Πιστεύω να σας ικανοποιήσει το σημερινό μας πρόγραμμα. Είναι γεμάτο ωραίο συνέστημα.
2: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαιρετίσματα και χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά, Τάση μου.
2: Να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε τον Τάση στην αρχαία Ολυμπία.

0: Πάμε στην πρώτη μας διακοπούλα για διαφημιστικά. Πέρασε μισή ώρα.
1: Καλά, δεν κατάλαβα.
0: Ούτε κι εγώ. Νίκος Καλογερόπουλος, σήμερα ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής, τραγουδοποιός, μα πάνω απ' όλα Έλληνας.
2: Τι γίνεται, Νίκο, με αυτή την ιστορία, συνεχίζεται.
3: Τι να γίνει, άδερφε, δεν βλέπεις τι γίνεται, εδώ πάνε να μας ξεκατηνιάσουν εντελώς, δηλαδή δεν ξέρω πού να, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Έχουμε τρελαθεί, αδερφέ, δεν γίνεται, δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
2: Είχε μια δήλωση σήμερα, χθες, ο Μίκης, ότι στις δύσκολες περιόδους μπορεί να φαίνεται ότι ο λαός δεν αντιδρά, αλλά κάποια στιγμή τα παίρνει στην κράνα και αντιδρά. Τρελαίνεται.
3: Έτσι, αυτό δεν έχεις δει το κατάκολο όταν βουρκώνει πρωτού ρίξει τα καντάρια του. Όσο, δεν κουνιέται φύλλο και κάνει ένα μπουμ. Έτσι είναι, φιλάκα. Έτσι είναι, αδερφέ. Και κάποια στιγμή θα γίνει αυτό.

0: Ionion FM Stereo.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη. Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας στον Νίκο Καλογερόπουλο. Τα παιδεία παίζει εδώ κάθε Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 2 και τις νύχτες σε επανάληψη. Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίπη. Ο Γιώργος Οφάκος ακούω το θαυμάσιο αφιέρωμα, συγκινητικό γράφει. Ευχαριστούμε Γιώργο.
6: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Νίκος Καλογερόπουλος, επειδή διέθετε βαθιά αντίληψη της πραγματικότητας, είχε ελπίδα. Έλεγε ότι τίποτα δεν πάει καλά γύρω-γύρω, αλλά ήλπιζε. Σε συνεντεύξεις του έλεγε ότι στην αρχαία Ελλάδα ως όλων, σαν τρελός, βγήκε να πει την αλήθεια και ότι ο κόσμος τότε αφυπνίστηκε. Και πίστευε ότι θα γίνει και αυτό τώρα. Η σφίξη βγάζει λάδι, έλεγε. Ότι κάτι θα γίνει και εδώ. Ήταν αισιόδοξος.
5: Μέχρι τελευταία στιγμή, θα έλεγα.
6: Και πίστευε και στο Θεό, δηλαδή, όχι με την έννοια την οργανωμένη.
5: Αν και τον είχαν αφορήσει, δηλαδή, τον είχαν αφορήσει.
6: Όχι με την έννοια την οργανωμένη, ναι, αλλά ναι, πίστευε ναι. Στην ύπαρξη
5: εννοείται.
6: Θεού. Πίστης πύλου
5: και το χρησμό της. Ο Πάνος Αντέλης στο τραγούδι του Καλογερόπουλου.

Η αγωνία μου είναι αν θα προλάβει να ακουστεί όλο το αφιέρωμα, ειλικρινά. Θα ήθελα οι γραμμές όσες βγαίνουν να είναι σύντομες. Είναι κρίμα να μην ακουστεί και πριν λίγο έφυγε ο Νίκος.

0: Ευχαριστούμε.
1: Για λεγόμενα.
2: Γιατί αν ήθελα, πραγματικά. Όπου δεν χρειάζεται να το πω, το ξέρετε. Δηλαδή, να κάνω φράγκα, θα κάνω. Είμαι ο μόνος που δεν έχω κάνει διαφήμιση. Δεν έχω κάνει διαφήμιση. Ξέρεις τι πακέτα απευθύνω στη διαφήμιση. Όχι πως κατηγορώ τους συνάδελφους που το κάνανε. Αλλήμωνο, δεν τους κατηγορώ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω όμως. Δεν μπορώ να το κάνω. Μου φαίνεται τόσο δύσκολο. Και έχω φάει τέτοια φάσκελα από τους δικούς μου, από τους φίλους μου. Που μου λένε, τελευταία μου κάνε πρόταση. Άκου, έχει πλάκα. Να κάνω διαφήμιση σε μια τράπεζα. Πριν από, πριν από δύο χρόνια.
1: Άκου. Ενδιαφέρον.
2: Πριν από δύο χρόνια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάποιος φίλος που μου κάνει πλάκα. Λέει και σκάλε γερό. Λέει, ναι. Λέει από διαφημισμού, ένα διαφημιστικό γράφειο. Και... τι διαφημιστικό γράφειο. Λέει μια τράπεζα. Ελά, στο διάλογο του. Ποιο είναι, ρε. Λέει και ρε καλό γερό. Ρε, στο διάλογο ποιο είναι. Και ρωτάμε, κύριε καλό γερό. Έτσι και έτσι και έτσι. Του λέω, αγόρι μου, είναι δυνατόν. Έχει δει τι κάνω εγώ, τι παίζω. Να κάνω διαφημίσεις σε τράπεζα. Δηλαδή, τι θες να με εξευθύνεις, να πω. Καταλαβαίνεις.
3: Είσαι μετά καλά.
2: Ακόμα τι μου είπε ο πιτσιρικάς. Κύριε Καλογερό, εγώ ήμουν σίγουρος. Γιατί ήταν ο φροντιστής βοήθειας εκεί που έκανε. Κύριε, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα το κάνατε. Μου κόβει
1: διαφορετικά, τι κάνουμε. Πέφτουμε στην εξής περίπτωση. Την ημέρα λέμε σοβαρές ειδήσεις και έχουμε ωραία κανάλια και το βράδυ βάζουμε τις όντες.
2: Μπράβο. Αυτό πως το έχεις. Αυτό πως το έχεις.
1: Εντάξει.
2: Πάμε μάγκες.
1: Νίκος Καλογερόπουλος της Δραχμής. Το κομμάτι αυτό, υπέρμαχος της Δραχμής, όπως είμαστε και εμείς άλλωστε.
3: Άλλωστε.
1: Από την αρχή μάλιστα.
3: Εξ αρχής.
1: Ναι, εξ απαρχής.
3: Εξαπανέκαθεν.

0: πάνω στη δραχμούλα έχουμε και μια γραμμούλα. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Χριστάκη, γιατί ξαναπαίρνεις?
2: Να σου πω κάτι, άκουσα. Γιατί είσαι υπέρ τη δραχμή?
0: Να σου το εξηγήσω τώρα.
1: Τσίπησε αμέσως.
0: Να σου το εξηγήσω τώρα.
2: Δεν σ' αρέσει το ευρώ.
1: Εσένα σ' αρέσει, Χριστάκη?
2: Εμένα μ' αρέσει.
0: Πρέπει να αλλάξει
1: γιατί
0: σχήμα.
1: Γιατί σ' αρέσει?
0: Πρέπει να αλλάξει σχήμα
2: γιατί
0: το ευρώ.
2: Ευρωπαίος, πολύ.
1: Α, εντάξει.
0: Ακριβώς, η κατάληξη μ' αρέσει του Ευρωπαίου.
2: Γιατί δεν σ' αρέσει?
0: Γιατί μοιάζει με την κατάληξη. Η κατάληξη του Ευρωπαίου. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει. Κατάλαβες, Χρήστο μου?
2: Κατάλαβα.
0: Ναι, το πιάσες, το ξέρω, το ξέρω. Κάτσε να ακούσεις Νίκο Καλογερόπλο και τη δραχμή.

0: Ευτυχώς που έφυγες Νίκο μου και δεν σε βρει τίποτα άλλο. Θα βρει εμάς εδώ που μένουμε μέχρι να φύγουμε κι εμείς. Έχουμε δύο ηχητικά, ένα στο τηλέφωνο και ένα στο στούντιο για τον Καραϊσκάκη, το τραγούδι.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
2: Όταν μιλάς για αυτά, όταν έγραψα το Καραϊσκάκη, το τραγούδι,
3: ναι,
2: τα φιλαράκια μου, τα κοντινά μου που λέγανε, ρε εσύ τι το έπαιζα, ρε παιδί μου το έπαιξα, τι και και λέω, μάγκες, αυτό θα γίνει ο δεύτερος εθνικός ύμνος μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Το πίστευα όμως.
0: Το ξέρεις, ναι, ότι, ναι, το ξέρεις ότι το έχει απαγορεύσει ο Λασκαρίδης αυτό από σε εμάς τα ραδιόφωνα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΟΥ.
2: Τώρα αφού είναι πρώην θα το ξαναβάλει. Τώρα τα απαγορεύσαν. Έτσι, τα απαγορεύσαν. Όχι, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση και αυτό το τραγούδι το και το Ελληνάκι και το Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω και το Τη Σκουπιδιάρα και το Καραϊσκάκι τα είχαν φάτσα μπούκα. Σε κάθε διόδιο είχαν με ένα χόνι από τη μία, ένα χόνι από την άλλη ήταν Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Τώρα και το Καραϊσκάκι. Τώρα μούγκα, συστρούγκα. Κατάλαβες.
0: Γιατί, Νικό, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Γιατί να σου πω, αδερφέ. Και τώρα προχτές είπε ένα κουφό πάλι ο δικός μας εδώ, τον οποίο τον στήριξα, άμα μπεις μες στο φε... Και ντρέπομαι γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη, αλήθεια το λέω, ζητάω συγγνώμη από όλους που στα 64 μου χρόνια με τη στάση μου, πάση περιπτώσει τους παρόντευα να ψηφίσουν τον Αλεκάκονα.
0: Και εμείς το κάναμε αυτό, και εμείς το κάναμε, γιατί μας τη λένε
2: τώρα.
0: Και εμείς.
2: Δεν έχει βάλει το χέρι του πουθενά. Δεν ξέρω που στο διάλογο, τώρα δεν ξέρω τι άλλο βάλει που... Πώς άλλαξε έτσι, ρε φίλε. Τι είπε προτές, ότι δεν σας κοροϊδεύσα, αλλά ήμουνα, πώς το είπε, μια κουφή. Δεν σας είπα ψέματα, απλώς ήμουνα εθεροβάμων, πώς το...
0: Αυτό αποδεικνύει ότι ήταν συνειδητοποιημένος και τα είχε, όπως έλεγε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως είπε τώρα τελευταία, τα είχε προαποφασίσει, γι' αυτό το είπε αυτό. Εγώ έτσι βλέπω.
2: Μα δεν τον είδες όταν έγινε το όχι, το δημοψήφισμα που τρελάθηκε, έβγαλε άφτρες να πούμε. Εκεί το καταλαβαίνω. Λέω πάει καλό για να την πάτησε.
0: Την πατήσαμε μαζί ή την πατήσαμε.
2: Ποια μέτρα. Εγώ να σου πω, έχω κάνει, πήγα να τα ρυθμίσω. Τα ρύθμισα και όταν ήρθε η ώρα να πληρώσω τη ρύθμιση δεν είχα. Τι να κάνω τώρα.
0: Τι να κάνεις, ναι, αυτό γίνεται.
2: Δεν είχα. Έλατε πάρτε τα, τι να μου πάρνε. Θα το κάνει έτσι και κάνουν κανένα αστείο να αρχίσουν να μπουκάρουν στα σπίτια να παίρνουν.
0: Τώρα θα το κάνουν αυτό.
2: Θα σου πω, κάτσε να δεις τα δημούτσουνα πώς θα μιλήσουν εκεί.
0: Προφανώς γι' αυτό δεν το κάνουν, γιατί δεν έχουν πάρει ακόμη τα μέτρα τους. Το ότι δεν το κάνουν και καθυστερούν είναι κατά του λαού. Και αυτό γιατί το μεθοδεύουν. Ενώ σκέφτονται τι θα γίνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Ναι, το τελευταίο θα είναι τα σπίτια μετά. Το τελευταίο, αφού τα πάρουν όλα καταθέσει, μισθού, συντάξει κτλ. Το τελευταίο που θα απομείνει θα είναι τα σπίτια μετά. Τα κόκκινα δάνεια και τα φάντζα, αυτά τα ξένα που
2: τα. Εκεί θα είναι τα δύσκολα. Εκεί θα πρέπει τι να κάνουμε. Έχουμε κοιμηθεί πολύ, ρε παιδιά, ξέρω εγώ να πω.
3: Ναι, έχουμε κοιμηθεί. Και τι φταίει, κύριε Καλογερόπουλε. Δηλαδή, βλέπετε καταρχήν. Τώρα δεν θέλω βέβαια να σα φέρω και σε δύσκολη θέση, αλλά και ο καλλιτεχνικό κόσμο δηλαδή τώρα βλέπουμε. Εσεί βγάλατε τον Καραϊσκάκη, α πούμε. Συγγνώμη, Δημήτρη, βγάλατε τον Καραϊσκάκη. Ένα τραγούδι το οποίο. Έτσι, ως προκάλεσε, ας πούμε, μια αντίδραση για την κατάσταση στη χώρα.
2: Αφήστε με να το πω αυτό, αφήστε με λίγο να το πω, γιατί μερικοί μου λένε καλό για να τα κονόμησε με τον Καραϊσκάκη. Δεν έχω πάρει ούτε ένα πενταράκι.
0: Αυτά είπε για τον Καραϊσκάκη, λέει και άλλα, αλλά έχουμε μια γραμμούλα να τη βγάλουμε. Λέει και άλλα σε άλλο ηχητικό, εδώ στο στούντιο που είχε έρθει. Για να δούμε, η γραμμούλα περιμένει ακόμη.
4: Ναι.
3: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Αλκέ.
0: Χρόνια πολλά, Αλκέ.
4: Ιδιαιτέρως.
3: Να χαίρεσαι τη γιορτή σου και ό,τι επιθυμείς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας.
0: Να είσαι καλά.
4: Υπέροχη η εκπομπή σας και το αφιέρωμα με τον Καλογερόπουλο, πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Είναι πράγματι.
3: Ναι, όντως.
0: Ναι.
4: Πάρα πολύ. Εγώ σας έγραψα ένα ποίημα για την Παναγία φυσικά.
0: Ναι.
4: Υπεραγία πανάχραντε Παναγία, ποίημα εθέριας αγνότητας του άπλαστου, άνασα Αγίων και Αγγέλων η ελεούσα, φωτοστεφάνωτη αγιότητα του μέγιστου, εις εγκαρτέρησης πνοή θεοσκεπούσα, άνθος αμάραντο, αμόλυντη ποιότητα, άφθαστο υπόδειγμα μεστής ταπεινοσύνης, ύμνη απαράμιλη που δόμησε η θνητότητα, για σε, πανάχραντε, ανθή ευγνωμοσύνης. Γλυκοφιλούσα, ζωοδότρα στην τρισκότηδη, την κατακόμβη, η θνητή, συφοριασμένη. Αναζητούμε τη μορφή σου την αλόβητη, στο φως σου λύτρωση ψυχών ταφαγιασμένη. Δέξου, στρατήγευσε σ' αγώνα απολύτρωσης, αιώνια, αλάθευτη οδηγήτρια στους αγώνες, να διασωθεί η ψυχή της εθνικής μας ύπαρξης εις δόξαν του μονογενούς Υιού σου στους αιώνες. Αυτό ήταν για σήμερα.
5: Ευχαριστούμε πολύ
3: για την Παναγία μας. Ναι.
5: Για όλο αυτό το ωραίο που έγραψες και χρόνια πολλά και πάλι.
3: Χρόνια πολλά.
4: Πάρα πολύ. Και σε όλους τις εορτάσεις σας και εορτάτες που μας ακούνε σήμερα.
5: Να σε καλά, Αλκαίε μας, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Παραμένουμε στο στούντιο με ένα ηχητικό από τον Νίκο που μας τα είχε πει εδώ όταν είχε έρθει και ακολουθεί βέβαια και το ανάλογο τραγούδι του.
0: Πάνε
5: το κόψανε και το τραγούδι.
0: Το κάνει το τραγούδι, το Καραϊσκάκι. Το βάζουν όμως τα μαγκάκια, το βάζουν παντού. Δεν μασάνε.
5: Εμείς βάζαμε μπιπ, στο χαλάγαμε. Βάζαμε μπιπ γιατί έχουμε μουρλαθεί στα πρόστιμα.
0: Δεν πειράζει, βάλτε μπιπ, ο κόσμος ξέρει τι είναι το μπιπ. Το βάζει ο κόσμος με δικά του. Πώς το λέμε, το λέει με δικά του λόγια.
5: Σωστά, σωστά. Ο Καραϊσκάκης με μπιπ ακολουθεί. Μιλάμε για τα νότα μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς, γιατί οι μέρες είναι πονηρές.

δούμε ότι το κομμάτι αυτό το έγραψε ο Νίκος Καλογερόπουλος από αρχεία που βρήκε από τον Καραϊσκάκη.

0: μία γραμμούλα μακρινή από ό,τι βλέπω στον πίνακα.
1: Πάπου που είναι.
0: Για να δούμε ποιος είναι πάνω στο Καραϊσκάκι.
2: Η Ιωάννα, η Ιωάννα Νίρα.
0: Γεια σας κυρία Ιωάννα
1: μου. Πολλά.
0: Γεια σας χρόνια πολλά.
2: Στον Δημήτρη πολλά φιλάκια, χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες που γιορτάζουν.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ στην προσωπική μου επαφή έχω τουλάχιστον 30 Μαρίες και 30 Παναγίες.
0: Χαμός γίνεται, ναι.
1: Όλους.
2: Να χαίρονται να είναι. Ρε Δημήτρη μου, κάθε Σάββατο μου βάνεις πότε. Όλο πέρθυμα τραγούδια έχουν.
0: Αυτό είναι τώρα αφιέρωμα για τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε και είναι και συμπατριώτη σου.
2: Ναι, πατριωτάκι.
0: Έτσι, ναι, πατριωτάκι.
2: Αχ, ρε
0: παιδί. Ναι, ναι. Έχουμε όλη την ημέρα, έχουμε χαρούμενα τραγούδια από τις 8 το πρωί μέχρι τη νύχτα, μέχρι την άλλη μέρα τις 8. Εκτός από αυτή την εκπομπή που είναι αφιέρωμα, είναι εορταστικά για την ημέρα. Θα είστε συντονισμένοι και θα την βρείτε. Θα την καταβρείτε δηλαδή. Ναι.
2: Και ένα ξαδερφός μου λέγεται Κώστας Παπαγγελιού, θα σε πάρει τηλέφωνο τώρα από την Αθήνα.
0: Ωραία, ωραία, μπράβο.
2: Σε ακούει πάρα πολύ κόσμο. Σε ακούει πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό είναι ευχάριστο. Είναι
1: πολύ.
0: Ευχάριστο.
1: Χαιρετούμε όλους.
2: Αχ, μωρέ, Δημήτρη, με έχω μια δυσάρεστη είδηση.
0: Τι, και άλλη δυσάρεστη.
2: Ναι, ο Μιχάλης μας ο Ασπρολούπος είναι άρρωστος.
0: Ποιος?
1: Μήπως ο Μιχάλης Ασπρολούπος.
0: Όχι, είναι καλά.
1: Βγήκε από το νοσοκομείο.
0: Είναι καλά, είναι καλά.
2: Γιατί είχαμε μιλήσει. Εντάξει, να είναι καλά και
0: μετά. Είναι καλά, είναι καλά ο Μιχάλης.
2: Είμαστε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη παρέα. Πολλά χρόνια, Δημήτρη μου.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Στείλω από τη Βαλίρα γιατί έχει γουρνοπούλα η Βαλίρα.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Αλλά πού να πάμε στη Βαλίρα για γουρνοπούλα. Και είναι καλής ποιότητας, ναι, ναι. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
2: Γιορτάζει και το μοναστήρι μας.
0: Είμαι γνώστης, είμαι γνώστης.
2: Από τη Βαλίρα που την ξέρεις καλά.
0: Ναι, ναι, τα ξέρω, τα ξέρω.
2: Άρε, Δημήτρη.
0: Βέβαια.
2: Σας αγαπώ πολύ.
0: Και εμείς, κυρία Ιωάννα μου.
2: Σας περιμένω, Γερμανία.
1: Αχ, μακάρι, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα έρθουμε νηστικοί να φάμε λουκάνικα. Έτσι.
2: Πολλά φιλάκια.
1: Φιλάκια και από εμάς.
0: Φιλάκια.
2: Χαιρετάω το φίλο, το Αθανάση Μοναχός, λέγεται στο επίθετο.
0: Ναι.
2: Είναι στο Σύνδεη.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλά χρόνια καταγωγή του είναι από τη Μανολάδα.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι.
1: Τα φιλιά μας και στη Μανολάδα.
0: Χαιρετισμούς μας, τους χαιρετισμούς μας και τα χρόνια πολλά.
2: Και θα βάλετε σε κανένα πενιγεράκι απόψε να χορέψετε.
0: Εννοείται. Κάπου θα πάμε.
2: Χρόνια πολλά σε όλες τις
0: Μαρίες. Δεν θα του περάσει του κούλι. θα πάμε.
2: Μου έχω και εγώ μία ευχαριστήση να πω, γιατί πριν 55 χρόνια, το 1971, πήγα στο νοσοκομείο και γέννησα το γιο μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
2: Πήγα στο νοσοκομείο σαν σήμερα.
0: Ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα.
1: Τον χαίρεστε σε κάθε περίπτωση.
0: Μπράβο.
2: Είναι ανήπαντος, καμιά νύφη υπάρχει.
0: Θα του βρούμε εμείς. Εμείς βρίσκουμε νύφες για τους άλλους.
1: Θα τη στείλουμε πακέτο. Αλλά εσείς τα λουκάνικα, το νου σας.
0: Φιλάκια, τα λουκάνικα, ναι, ναι, ναι. Φιλάκια πολλά, φιλάκια.
1: Γεια σας.
0: Χαιρετούμε την κυρία Ιωάννα στην Φραγκφούρτη. Πάμε στη διακοπή της ώρας και ερχόμαστε με πολύ περισσότερο Νίκο Καλογερόπουλο.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
9: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
10: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
13: Αργεί μάλλον η ξαστεριά, όπως ακούμε εδώ. Πότε θα κάνει ξαστεριά το σηματάκι? Η Onion FM, η εκπομπή «Τα παιδεία» παίζει Σάββατο σήμερα, 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όλους. Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίτη στα μικρόφωνα. Αφιέρωμα στον Νίκο τον Καλογερόπουλο η σημερινή εκπομπή. Δεν γινόταν να γίνει διαφορετικά, ναι, γιατί είπαμε.
14: Γιατί έφυγε πρόσφατα.
13: Έφυγε πρόσφατα, γεννήθηκε Αύγουστο, έφυγε Αύγουστο. Και μέσα στον Αύγουστο τώρα, λίγες μέρες μετά, κάνουμε στην εκπομπή μας το αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο. Έχουμε διάφορα μηνύματα εδώ πέρα ότι για τις νύφες, τσιμπήσανε διάφορα παλικαράκια. Εντάξει ρε παιδιά, σας παντρέψουμε, μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, πάμε στο στούντιο να ακούσουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο από το αρχείο μας.
14: κοίτα τι γίνεται, δεν υπάρχει τίποτα στη, καμία μπορώ να σου πω, θέμα μέσα στην παράσταση που να μην έχει γίνει ή να μην γίνεται. Κοίτα τώρα τι γίνεται με τις ταυτότητες και με όλα αυτά που βγάζουμε, 1,5 χιλιάρικο ταυτότητα αυτό. Κοίτα τι γίνεται με τα μεταλλαγμένα και με τα τίδια. Τι γίνεται με τα ψάρια και τα αυτοί. Κοίτα τι γίνεται τώρα με την Τουρκία. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Πρέπει να γίνουμε ενεργοί πολίτες, Έλληνες. Ενεργοί όμως. Γιατί οι άλλοι πολίτες, οι ανενεργοί, είναι σαν τα αδρανή στοιχεία, τα αδρανή μέταλλα. Είναι σαν τα πρόβατα, σαν τα αρνιά που στρέφει ο τσοπάνος να τα πάει το Πάσχα να τα σφάξει. Είναι καταναλωτές. Άμα δεν γίνουμε ενεργοί θα μας φάνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα καλό. Έδειξε στους ανθρώπους, στους σκεπτόμενους, ότι δεν υπάρχει αριστερά, δεξιά, πράσινη, κόκκινη, καλάζι. Υπάρχουν συνειδητοί πολίτες, αυτό που λέμε ενεργοί συνειδητοί πολίτες και ασυνείδητοι. Αυτό είναι. Πρώτο πρέπει να βάλουμε την πατρίδα μας. Άστα τα άλλα. Τα είδαμε. Κοίτα τι κάνουν τώρα οι αριστεροί με μνημόνια και τα αριστερά. Δείτε έστρα. Αν έχει αριστερή ή αν έχει νεοδημοκράτια ή αν έχει απασχολή. Δηλαδή, έλα παιδιά, έλεος.
15: Της αριστεράς τα πίδια. Χωρίς σχόλιο, αφιερωμένο στις κουφάλαλες αριστερές δυνάμεις.

0: έχουμε πάει στο Bloom. Έχουμε φτάσει στο Bloom. Και ο Νικόλας τη γλίτωσε. Έφυγε.
1: Έκανε τρίπλα, έκανε τρίπλα. Ότι δεν συμφωνεί γενικά
0: τώρα,
1: την απελπισία.
0: Ναι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά η πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα. Το παλεύουμε. Λείπει ο Νίκος.
2: Το φωνάζει όλη η χώρα.
0: Της αριστερά στα πίδια. Στις κουφάλα λες αριστερές δυνάμεις, λέει ο Νίκος.
2: Πάμε για το γιο σου.
0: Πώς να του κάνουνε δημοσία δαπάνια.

0: Από τις πολλές επισκέψεις του, ο Νίκος μας έλεγε και για την αλογόμεγα αλλά και για τα άλογα στην Ανδραβίδα.
1: Καταλάβατε τι είναι αλογόμοιες, είναι αυτά μα ξυπνήσει.
2: Σε έχω ψεκάσει, δεν βρίσκω πολλές τέτοιες αλογόμοιες στην περιοχή. Μάλλον εσείς είστε οι πρώτοι που έρχεται.
1: Να σου πω.
2: Από την Κυπαρισία
1: είναι. Είναι αλογομούριδες, όπως είμαι και εγώ, όπως είμαι και εγώ. Και θα φροντίσω να είμαι το Σεπτέμβρη στις 17 που έχουν τη γιορτή. Όλο, κάθε χρόνο το λέω. Θα είμαι παιδιά, είμαι Αντραβίδα. Θα είμαι Αντραβίδα. Όλο κάτι τι
2: ναι,
1: όλο
2: διάλο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά φέτος το λέω για να εκτεθώ και όλα.
3: Το κρατάμε.
1: Και θα έρθω,
3: το κρατάμε.
1: Θα έρθω με τα μπουζούκια να γίνει. Τα λατρεύω τα άλογα. Τα λατρεύω
2: τα άλογα. Ναι. Ναι.
1: Γι' αυτό τα έβαλα στο κάμπινγκ.
3: Και οι Έλληνες αλογόμεγες.
1: Στο κάμπινγκ, είχαν ένα μουλάρι. Και λέω, παιδιά, εγώ το έχω σε κακό. Δεν ανέβαινε στο μουλάρι. Δεν ανέβαινε στο μουλάρι. Και τους ψήνω λοιπόν για τα άλογα και παίρνουμε. Γιατί τι τους έλεγα, ρε, οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός που δεν τρώει τα άλογα. Ο πατέρας μου έλεγε, ας το διάλο διάβασε, ρε, έχω εξιστώματα να τρέψω. Και το έκτο ήταν το άλογο. Πέντε είμαστε. Και το έκτο ήταν το άλογο όμως. Το είχε έτσι τη οικογένεια. Τα έχω λατρέψει λοιπόν τα άλογα. Και άκου τι έγινε. Εγώ ήξερα ότι θα τους τσιγκλίσω και θα. Να τους ξυπνήσω πάλι, ρε παιδί μου, γιατί ήρθαν τα τρακτέρια μετά. Η άλλη γενιά τσουκουτσουκου το έχασε. Παιδιά, πόσος κόσμος, πιτσιρικάδες, μετά το κάμπινγκ που μου λέγανε «Καλό καιρό, πλέ, ρε φίλε, πήρα άλογο από σένα, πήρα άλογο από σένα». Ένας είχα πάει στη Μυτιλήνη, κάναμε τότε μια σειρά στην Αγιά Σου και έρχεται ένας και ήθελε τέτοια καλά να μου δώσει ένα πουλάρι. Μου λέει «Από σένα, αγάπησα τα άλογα, πήρα άλογο και ένας δώσε το πουλάρι». Του λέω «Πού να το βάλω το πουλάρι στη βαλίτσα, πάω στην Αθήνα». «Όχι, μου λέει, βάλω πουλάρι». Λοιπόν, εδώ, πω από τι άλογο γάρες έχει η Αντραβίδα.
2: Έχει.
1: Θυμάμαι, είχαμε έρθει με τον πατέρα μου στο Βάραγκα.
2: Ναι, στο πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι του Βάραγκα, πιτσιρικά κι εγώ. Και είδα ένα τσίλικο άλογο, αφού το λέω τώρα και. Πόσο όμορφο! Μα τόσο. Και από τον πατέρα, πατέρα, αυτό να πάρουμε, πατέρα, αυτό. Ήθελε 8.000. Του λέει ο πατέρα μου, 7. Πήγε μέχρι 7.300. Ρε πατέρα, δώστα. Μου λέει, δεν έχω. Ναι, πιτσιρικά, κι του Βάραγκα. Ναι, ναι, ναι.
3: Απίστευτα.
4: Πριν από κανένα μήνα είχα πάει Μεσολόγγια, Γρίνιο, Πρέβεζα.
2: Ναι.
4: Και από ό,τι φαίνεται το χειμώνα θα το συνεχίσω σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι πολύ, γίνεται και ωραίες κουβέντες γίνονται. Ναι. Πολύ ωραίες κουβέντες και η ταινία λειτουργεί έτσι όπως πρέπει. Άκουσα και μου λέγανε καλό καιρό, όταν το έκανες πριν 8-10 χρόνια ήταν προφητικό, τώρα είναι επίκαιρο.
3: Τώρα βέβαια.
4: Ευτυχώς. Διότι. Διότι, να πω έτσι για τους ακροατές μας, έτσι δύο λογάκια, έτσι,
2: ναι.
4: για να την πάρουν λίγο χαμπάρι, έτσι.
2: Ναι.
4: Ο Τηλέμαχος λοιπόν, ηθοποιός με ένδοξο παρελθόν και αβέβαιο μέλλον, εγκαταλείπει στα 50 του την Αθήνα για να γλιτώσει από τις τράπεζες και από όλα τα συμπαραμαρτούντα.
2: Mm.
4: Με τη βοήθεια του Μπάμπη, του Φου. Βρίσκει καταφύγιο σε ένα ερημωμένο κάστρο στους Γαργαλιάνους, στη Μεσσηνία. Μοναδικοί κάτοικοι δύο αδέρφια που δεν μιλούνται. Δεν μιλούνται.
2: Τόσο καλά.
4: Με μια ανιψιά που τους βαρέθηκε και έφυγε. Και την ανιψιά τη λένε Δημοκρατία.
3: Ωραία.
4: Ο Τηλέμαχος, δεν είναι τίποτα τυχαίο στην ταινία. Ούτε το ατύχημα. Προσέξτε τι σας λέω. Ούτε το ατύχημα. Ούτε τα ονόματα. Τηλέμαχος, ποιος είναι ο Τηλέμαχος? Αυτός που μάχεται από μακριά.
3: Μακριά, ακριβώς.
4: Ο Τηλέμαχος λοιπόν τη συναντάει τυχαία και μαγεύεται. Λίγο τα σιρόπια του γιατρού για την πνευμονία που είχε. Που είχαν εκείνη τα σηκώτια και τα πνευμονία του ορυχείο. Λίγο τα τσίπουρα. Λίγο οι ουσίες του Μπάμπη του Φου. Οι θεοί βάζουν. Βρίσκει καταφύγιο σε ένα ερημωμένο κάστρο στους Γαργαλιάνους, στη Μεσσηνία.
2: Μάλιστα.
4: Μοναδικοί κάτοικοι δύο αδέρφια που δεν μιλούνται. Δεν μιλούνται.
2: Τόσο καλά.
4: Με μια ανιψιά που τους βαρέθηκε και έφυγε. Και την ανιψιά τη λένε ήταν Δημοκρατία. Τηλέμαχος, δεν είναι τίποτα τυχαίο στην ταινία. Ούτε το ατύχημα. Προσέξτε τι σας λέω. Ούτε το ατύχημα. Ούτε τα ονόματα. Τηλέμαχος, ποιος είναι ο Τηλέμαχος? αυτός που μάχεται από μακριά.
3: Μακριά, ακριβώς.
4: Ο τηλέμαχος λοιπόν τη συναντάει τυχαία και μαγεύεται. Λίγο τα σιρόπια του γιατρού για την πνευμονία που είχε. Που είχαν εκείνη τα σκότια και τα πνευμονία του ορυχείου. Λίγο τα τσίπουρα, λίγο οι ουσίες του μπάμπι του φού. Θα ήθελε

0: Είναι επιστημονική φαντασία η ταινία τελικά.
1: Είναι επιστημονική φαντασία. Και ο Καραϊσκάκης, να ξέρετε, στο Λονδίνο πήρε 4 βραβεία.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ δεν έγραψε κανένας τίποτα. Μόλις είδανε και βάραγε το Τάνξ, βάραγε τη Μίζες Μπάνκ.
2: Α, Μίζες Μπάνκ.
1: Τι έγινε εκεί πέρα, παιδιά, σιγά ρε. Και ξέρεις τώρα, άκου να τώρα που το λες, άκου τώρα. Άσο μωρα κύριε Καλογερό, πριν Νίκο να με λες.
2: Ναι.
1: Κοίτα που με πέτυχες και τι έγραφα. Φτιάχνω το τελευταίο δεκαήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων εδώ. Γιατί έχω 9 του μήνα θα έρθει ο Μακερίτσας με τον Κότσιρα.
2: Ναι.
1: 22 του μήνα θα έρθει η Ελενίτσα η Τσαλιγοπούλου. Ενδιάμεσα έχω 7-8 παραστάσεις, να πούμε, μαζί με αυτές είναι και το πριν το χάραμα που τραγουδάει ο Διονυσίου, η Κούκα, η Βουλιάχη, δηλαδή είναι πολύ, πολύ. Και λέω το τελευταίο δεκαήμερο να ευλογήσω και τα γένια μου. Και λέω να βάλω το τελευταίο δεκαήμερο κάθε βράδυ και από κάτι δικό μου, ρε παιδί μου. Και έγραφα λοιπόν τώρα, κάθε ταινία και καημός, κάθε σειρά και πόνος. Και τώρα στα γεράματα σου τραγουδάω μόνος.
0: Και τραγουδάτε, ναι, τραγουδάτε.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς
1: μεθαύριο, ακούτε το. Εντάξει, η ταινία είναι ταινία. Όσοι είναι και την έχετε δει, οι άλλοι θα τη δουν για πρώτη φορά, θα κάνουμε ωραίες κουβέντες. Αλλά μαζί έχω και κερασάκι στην τούρτα.
2: Δηλαδή.
1: Έχω τα τραγούδια μου που έχω βγάλει τα τραγούδια μου, 140 τραγούδια, σαλογόμιγες, έτσι τα λέω, αλογόμιγες.
0: Και το άνοιξε την πύλη καπετάν Βασίλη.
1: Και όλα αυτά, αυτά είναι στιγμές που δίνει τις ταινίες. Έχω και δύο συντάκια που ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο, οπότε θα δώσουμε και το βιβλιαράκι εκεί κάτω.
2: Μάλιστα.
1: Να γίνει, καταλάβατε.
2: Μάλιστα.
1: Ακούτε να σας πω όμως ένα τραγούδι που έχω αφιερώσει με αλογόμιγα, το έχω αφιερώσει στο φίλο μου τον Ηλία, τον λογοθέτη. Και είναι και αντιπροσωπευτικό του όλου έργου. Μια αλογόμυγα με έβαλε στο μάτι, μια αλογόμυγα μοβόρα και βαρβάτη. Μέχρι στον ύπνο μου τη βλέπω πάλι νάτι, μου έχει ανέβει η π***να στο κρεβάτι.
2: Μπιπ, βάλτε μπιπ.
0: Όχι,
1: μωρά,
0: σας έχουν τρελάνει στη λογοκρισία.
1: Έλα σιγά τη λογοκρισία, δεν σε αυτό τους πειράζει, δεν βλέπουν τις μ***κες που κάνουν όλες τα που... Έλα μην πω τώρα, μην...
2: Ναι, όχι, μην πείτε. Θα τα πούμε την Κυριακή.
1: Το χαλάσαμε. Λοιπόν, στις αγορές, στα καφενεία και στους δρόμους μ' ακολουθάει και μου κάθεται στους ώμους. Ποια είσαι εσύ, την αποπέρνω με γυνάτη. Η αλογόμυγα μου λέει, του Σοκράτη. Κάτσε τη λέγω κι άκουσε να σου μιλήσω. Μη μ' αναγκάζεις να γυρνάω μπρος και πίσω. Αν όπως λες είσαι η μύγα του Σοκράτη και όχι όργανο του κάθε τρομοκράτη. Όχι μου λέει, ευχαριστώ. Δεν θα καθίσω, αλλά και ήσυχον εγώ δεν θα σ' αφήσω. Αφού σου το είπα και σου έκλεισα το μάτι, είμαι η άτακτη, η μύγα του Σοκράτη, μάγκες. Τον δικάσαν, είπανε, τον μυρίστηκε ότι πάνε να τον στείλουν. Και λέει, γιατί αν με σκοτώσετε, λέει, άντρες Αθηναίοι, άλλος σαν και εμένα, ναι, δεν θα βρείτε, για να το πω απλά και αστεία, που να τον έχει ορίσει ο Θεός να βρίσκεται κοντά στην πόλη, η οποία λόγω μεγέθους, κοίτα τώρα Αθήνα, τώρα έπως το μέγεθος έχει και την μεταφορική του έννοια, μοιάζει, λέει, νοθρό άλογο ράτσας και χρειάζεται αλογόμυγα για να ξυπνήσει, γιατί κοιμήθηκε το άλογο. Νομίζω, λέει, σαν τέτοια, σαν αλογόμυγα με έχει βάλει στην πόλη ο Θεός, για να μην σταματάω όλη τη μέρα να σας ξυπνάω, να σας πείθω και τον καθένα χωριστά να επικρίνω, τριγυρίζοντας παντού, είπε ο παππούς ο σοφός.
0: Άρα Νικόλα, η αλογόμυγα

0: την Αλογόμηγα που προσπαθεί να μας ξυπνήσει για τη δημοκρατία που χάσαμε.
1: Έχουμε μια γραμμούλα.
0: Έχουμε μια γραμμούλα, να δούμε από πού έρχεται. Καλημέρα.
2: Από πού άλλο.
0: Πώς?
2: Χρόνια πολλά.
0: Γεια σου Αντώνιε, γεια σου Αντώνιε. Χρόνια πολλά Αντώνιε μου.
2: Χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και στο φίλο μας το Σάκη, χρόνια πολλά που είχε τα γενέθλιά του προχτές.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Και να δουλεύει καλά το ταξί του. Στέλνω στο Μιχάλη μας τα χαιρετήματα με τα χρόνια πολλά, να χαίρεται και τη Μαρία του, τη γυναίκα του.
0: Χρόνια της πολλά, χρόνια της πολλά, βεβαίως.
2: Το Μάστορα, το Διονύση μας, τον Αποστόλη που άκουσα και τα παιδιά από την Αμερική, το Χρήστο, το Λεωνίδα, το Γρηγόρη και τη Γυρά Σούλα από τη Ζάκηθο, από το Πέπτο, και τη Γυρά Στοιχεία Ζώη. Γεια σου! Λοιπόν, τίποτα άλλο, πολύ ωραίο το πρόγραμμά σου.
0: Να σε καλά.
2: Ένα τραγουδάκι του που μ' άρεσε, ένα τραγουδάκι
1: ποιο,
2: του.
1: Ποιο?
2: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
0: Ναι.
2: Άμα το έχετε.
0: Τα έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, Αντώνη μου. Το έχουμε.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τα ηχητικά του αρχείου μας καν.
2: Πήγαινε μέχρι τις 3, 4, 5.
0: Ναι, εντάξει. Μας διώγνουνε.
2: Λοιπόν, φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ εκεί. Χρόνια πολλά. Χαιρετούμε τον Αντώνη, να πούμε ότι ο Ηλίας ξύπνησε στο Ελσίνκι. Καλημέρα, χρόνια πολλά, η χάρη της να προστατεύει όλο τον κόσμο και ειδικά τα παιδιά που πεινάνε και κουβαλάνε αρρώστιες, που με την τιμή ενός F-35 που θα διατεθεί σε φάρμακα και επισιτισμό έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό σχεδόν η μισή Αφρική. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, με τα σέβη μου σε όλους τους συντελεστές. Άκουσα τον Αποστόλη να εξυμνεί το όμορφο ντουέτο της εκπομπής. Η ομορφιά της εκπομπής έγκυται κατά μεγάλο ποσοστό στη Χριστίνα, γιατί αν περιμέναμε ομορφιά τον Κολόκα, λέει εδώ, σωθήκαμε. Σας αγαπώ. Μας αγαπάς τόσο πολύ. Ωραίος είσαι ρε εσύ. Λοιπόν, είναι ακόμη μια γραμμούλα, να την πάρουμε στα γρήγορα. Να την πάρουμε στα γρήγορα αν είναι δυνατόν, γιατί θα πάμε σε ηχητικό για να συνεχίσουμε την εκπομπή έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει και φανταστεί και σχεδιάσει. Για να δούμε, θα μας στείλουν τη γραμμούλα μέσα νωρίς. Μας τη στέλνουν τη γραμμούλα, να δούμε ποιος είναι εδώ.
3: Καλημέρα. Ελένη με.
0: Έλα Ελενάκι μου, έλα.
3: Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλο τον κόσμο και σε αυτούς που εορτάζουν. Φυσικά.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, σας αφήνω, σας πήρα λίγο πολύ ωραία το πρόγραμμα.
0: Καλά έκανες.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καρολογερόπουλος, ο ύμνηστος
0: τώρα. Ναι.
3: Πάρα πολύ, γι' αυτό σας αφήνω. Συνεχίσουμε τα τραγούδια να ακούμε.
0: Να είστε καλά, Ελενάκι μου, ευχαριστούμε για την υπογραφή που έβαλες.
3: Όχι, σα ίσα που είστε πάρα πολύ ωραίοι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Σας λοιπόν, φιλούμε με αγάπη.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά, φιλάκια πολλά. Αυτά στο Ιόνιον FM στα παιδιά παίζει τα Σάββατα 12 με 2 και τις νύχτες αντίστοιχες σε επανάληψη. Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα.
4: Την
5: Αλογόμηδα. Άκου την πυρκαγιά λοιπόν, έτσι να το... Και θέλω να το αφιερώσω σε αυτό το φίλο, γιατί από εκεί ξεκίνησα να το ταράχτηκα. Αυτός ο άνθρωπος που έχασε τα τρία του παιδιά, τη γυναίκα του και τη παιδερά του.
1: Τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο.
5: Αυτός ο άνθρωπος, τι φαντάσου τι συνέστημα τώρα είναι αυτό, πώς λέγεται.
1: Γιώργος Παρασκευόπουλος.
5: Γεια σου ρε Γιώργη Παρασκευόπουλος, το αφιερώνω φίλε και σε όλους τους Έλληνες που πληγωθήκανε από την πυρκαγιά. Το τραγουδάω στη Δημοκρατία, το τραγούδι της Δημοκρατίας στους υπείς της Πύλου. Άκου. Δεν έχει τόπο η χαρά στο σπίτι μου να ανθίσει. Μέσα φωτιά, έξω φωτιά και ποιος θα την εσβήσει. Κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά, τι βλέπω δεν κατέχω. Τα είχα όλα μέχρι χτες, τίποτα πια δεν έχω. Στο είπα και σένα ρε Θεέ, που βλέπεις μέσα έξω. Μη με φορτώνεις για να δεις πόσα μπορώ να αντέξω. Κοίτα, τη στάχτη που άφησες, εγώ την κάνω χώμα. ξαναφυτεύω από την αρχή και τραγουδάω ακόμα.

0: Βέβαια, με έχω συναντήσει. Την άλλη εβδομάδα θα ξέρω ακριβώς το πρόγραμμα, θα σας ενημερώσω.
1: Να μας ενημερώσετε, βεβαίως.
0: Εκεί θα έρθουνε, πότε θα έρθουνε, με θεατρικές παραστάσεις, με συναυλίες. Απλώς το δερμοτεχνείο τι έκανε, μότρο και τον χρόνο. Και συνειδητοποίησα πέρυσι και τα πήρα στο κρανίο και λέω, καρέ μάγκες, τι κάνω. Εγώ ήρθα εδώ κάτω για να σας κάνω, να σας οργανώνω τις παραστάσεις και εγώ κάθομαι και... Δηλαδή αυτό έκανα και δεν, ούτε τα τραγούδια μου έλεγα με την αγωνία. Άντε να φτιάξω τούτο, να κάνω εκείνο, να κάνω το... Δηλαδή έγινα επιχειρηματίας που είναι μακριά από μένα.
1: Δεν το θέλεις, ναι.
0: Με έχωσε και μέσα που δεν ήξερα τα βγάλω τα μάτια μου και τώρα το έχω δώσει σε κάτι φιλαράκι, λέω πάρτε το. Και αφήστε με να παίξω.
2: Και μη μου λέτε τίποτα για χρήματα, για έξοδα, για λογαριασμούς. Εσείς θα κάνετε μόνο την παράσταση και οι υπόλοιποι θα αναλάβουν τα οικονομικά, λέτε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται. Αυτά τα ακούσια.
2: Δεν γίνεται να είστε παντού, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, είμαι χειρότερος από το... Από τον πώς
2: το λένε. Το Βοσκόπουλο. Λοιπόν...
0: Αυτό είναι τον υπουργό τώρα, που μιλάει, πώς το λέμε.
2: Τον Υπουργό Οικονομικών.
0: Τον
2: Τζιγκλέ Τσακαλώτο.
1: Το Τσακαλώτο. Το Τσακαλώτο.
0: Τσακαλώτο. Αρέσει όταν τα παίρνει στο κρανίο, είδες που σου βάζει τη θέση της όλης. Προσοχή.
2: Λοιπόν,
0: σας περιμένω.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Το Ελληνάκι, ναι, το Ελληνάκι τώρα.
0: Το Ελληνάκι και τον κανένα να βάλετε.
1: Σε πληροφορώ, Νίκο, οι ακροατές γνωρίζουν ότι τραγούδια σου στην εκπομπή μου, στην πρωινή περίπου, στην ενημερωτική, γιατί προεκτείνουμε το λόγο μας με ένα τραγούδι, έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές και ειδικά το Δεν Πληρώνω. Και με το Μητσιά. Και με τον Αντέλη.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
13: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
14: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
15: Είμαστε πίσω, φίλοι μου.
16: Ιόνιον FM.
17: Κοίτα, κοίτα, οι άπορροι άρχοντες είναι το πρώτο σχήμα που έφτιαξα το 15 χρόνια τώρα. Λέμε τα τραγούδια μου, ρε παιδί μου. Και το βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα, οι αλογόμυγες, τώρα, από το 12 το έβγαλα, έχει δύο συντάκια με τη ζωντανή ηχογράφηση που έκανα στο κύτταρο το 12. Και έχει 140 τραγούδια, τα οποία τα 130 έχουν μελοποιηθεί. Και περιμένουμε τώρα μπας και η απορία μας λιγάκι μικρή για να μπούμε σε κανένα στούντιο να γράψουμε, να τα βγάλει.
15: Μάλιστα, να τα βγάλει τα τραγούδια.
17: Ναι. Γιατί... και θα πάμε τον λόγο να σε κανένα αυτό και θα πάνε και τα τραγούδια μαζί μου.
15: Άποροι άρχοντες με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο και τον Πάνο τον Αντέλη. Το τσακαλώτο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις κουτσομούρες, όπως ο Τσίπρας τα πουρα λέει κοχύμπα. Γράφει εδώ ο Ηλίας. Η Onion FM πάντα τα παιδιά παίζει αφιέρωμα σήμερα στον Νικόλα.
18: Και να πούμε ότι ήταν και εξαίρετος ηθοποιός. Είχε πάρει και δύο βραβεία. Πρώτο ανδρικό ρόλο.
15: Εννοείται, πρώτα ήταν ηθοποιός. Και πάλι καλά που βρήκαμε και τόσα τραγούδια. Έχει πολλά τραγούδια.
18: Και την αρχή του έκανε με το θρυλικό Μάθε Παιδί Μου Γράμματα. Που ναι, είναι πρόγνωστο.
15: Ναι, ναι, είχε πάρει και βραβείο ανδρικού ρόλου εκεί.
18: Όχι, βραβείο ανδρικού ρόλου. Πρώτο ανδρικού ρόλου είχε πάρει στο Λούφα και Παραλλαγή. Και στο Θηλυκή Εταιρεία. Είχε πάρει και σε αυτό, αλλά μάλλον β' ανδρικού ρόλου.

0: αλήθεια είναι ότι το ηχητικό μας αρχείο έχει πάρα πολύ, πολύ χρόνο με Νίκο Καλογερόπουλο. Επιλογές κάναμε για να προλάβουν να ακουστούν κιόλα στην εκπομπή σήμερα.
1: Μπορεί να γίνει και άλλο αφιέρωμα, δεν είναι υποχρεωτικό μόνο.
0: Πώς?
1: Μπορεί να γίνει και άλλο αφιέρωμα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το με κάναμε λόγω του ότι είναι νωρίς που έφυγε. Και αυτό το κάνουμε πάντα δηλαδή. Το κάναμε και με το Χαλκιά και με τη Μεριλίδα, με τον Βοσκόπουλο, τον Μπουλόπουλο πιο παλιά. Και με όλους όσους έφευγαν, κάναμε αφιερώματα στην εκπομπή αυτή. Αλλά ο Νίκος είναι κάτι ξεχωριστό για μας. Για πάρα πολλούς λόγους.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Εδώ πάνε να μας ξεκατηνιάσουν εντελώς, δηλαδή δεν ξέρω πού να... Δηλαδή έχουμε τρελαθεί, να έχουμε τρελαθεί. Ο Πύργος, όχι μόνο ο Πύργος, και η Ήλια, με έχει τιμήσει ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Όχι μόνο, και από την Πάτρα έρχονται, από όλη την Πελοπόννησο. Γι' αυτό φέτος αποφάσισα να μείνω όλο το καλοκαίρι να το αφιερώσω στην Πελοπόννησο. Ο κανένας ο καθένας, λοιπόν, είναι ένας σταύρος και στο οριζόντιο γράφει ο κανένας. Αυτό συμβολίζει εξάλλου και σταυρός. Λοιπόν, το οριζόντιο είναι ο κανένας, νεκρός. Κανένας τι σημαίνει? Ούτε κανένας, ουδένας, ούτε ένας, κανένας, θάνατος. Και το οριζόντιο του σταυρού γράφει ο καθένας. Είναι η Ανάσταση. Αφιερωμένο εξαιρετικά στον άγνωστο πολίτη.
2: Ναι, το βλέπω
1: και
2: τώρα.
1: Τώρα θα λέγαμε τον άγνωστο στράτη. Ναι. Ο άγνωστος πολίτης που πάει. Ο άγνωστος πολίτης είναι αυτός που φουντάρει από τα μπαλκόνια, από τα παράθυρα για να κρατήσει την αξιοπρέπειά του. Μαθαίνουμε να τιμάμε τους προγόνους μας, να τιμάμε
2: τον καραϊκάκι
1: μας, να τιμάμε. Ναι. Τώρα, ναι. Τώρα πάντε, άντε, όταν μιλάς για αυτά, όταν έγραψα το Καραϊσκάκι, το τραγούδι,
3: ναι.
1: Τα φιλαράκια μου, τα κοντινά μου που λέγανε, ρε εσύ τους το έπαιζα, ρε παιδί μου το έπαιξα, τι έκανα. Και λέω, μάγκες, αυτό θα γίνει ο δεύτερος εθνικός ύμνος μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Το πίστευα. Τώρα προχτές είπε ένα κουφό πάλι ο δικός μας εδώ, τον οποίο τον στήριξα. Αμά μπεις μες στο βέβαιο. Και ντρέπομαι γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Αλήθεια το λέω. Ζητάω συγγνώμη από όλους που στα 64 μου χρόνια με τη στάση μου, πας περιπτώσεις, τους παρότρινα να ψηφίσουν τον Αλεκάκο.
2: Το ξαναβάλαμε αυτό. Να το επεδώσουμε, γιατί είναι από άλλο ηχητικό. Ο κανένας είναι εδώ με τον Νίκο. 64 χρόνια δηλαδή, 10 χρόνια πριν. Έτσι, 10 χρόνια πριν ήταν αυτή η συνέντευξη. Αφού είπε ότι ήταν 64.
3: Α, ήταν 64.
2: Ναι, ναι.

0: Για να δούμε μια γραμμούλα που έρχεται. Από πού έρχεται?
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά και πάλι.
0: Χρόνια πολλά. Α, χρόνια πολλά και πάλι, βέβαια, βέβαια.
2: Ήρθε μήνυμα από το Μαντρί, από τη φίλη μας την Αλίκη.
0: Ωραία, ωραία.
2: Δεν μπορώ να μην σας το πω.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Με αγωνία.
2: Είναι αφιέρωμα στους ακροατές και σε ακροάτριες, φυσικά.
1: Για βέβαια.
2: Λοιπόν, το ποίημα που έγραψε, που έστειλε, είναι τη υπερμάχου στρατηγό. Μέρα λαμπρή σήμερα της Παναγίας, απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα της θυσίας, κλείνει το γόνιο Έλληνας στην εικόνα της Μαρίας, αιώνες δοξάζοντας τη μητέρα της παρηγορίας. Κρατηγέ, καταμάχητε της δόξας μόνο, υπέρλαμπρη δέσποινα, ανίκητη στο χρόνο. Έσωσε στην πόλη το 626 με θαύμα δίχως πόνο. Τους άβαρους κατατρόπωσες βυθίζοντας το στόλο. Και σήμερα ο λαός σου σε παρακαλά, σώσε τον από τα ατέλειωτα μνημονιακά δεινά. Νέοι άβαροι πολιορκούν κοινωνικο-οικονομικά. Υπέρμαχε στρατηγέ, στο λαό σου νίκη δώσε ξανά. Μάνα του λαού μας, μάνα κάθε ανθρώπου, χέρι πονετικό που σκουπίζεις το δάκρυ του προσώπου, βάλε κάτω από τη σκέπη σου του σωσμού μας την ηκεσία. Πανά μου με Παρθένε, φέρε στη χώρα μας τη σωτηρία. Αυτό από τον Ανίτη.
1: Εγώ συγκινήθηκα πάντως πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά.
2: Εγώ συγκινήθηκα πρώτος μόλις το πήρα.
1: Και χρόνια πολλά και από εμάς στην Ανίτη.
2: Χρόνια πολλά σε όλους εργοτάζοντες και εργοτάζοντες και πάλι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Να έχετε καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους δυο. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Πάμε στα Δέοντα, ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Νίκο Καλογερόπουλο. Τα Δέοντα, ένα, ο πρώτος δίσκος που είχε βγάλει. Εννοείται ότι είχε γράψει
1: και τα πάντα. Και τους στίχους
0: και τα τραγούδια, τη μουσική και το, την ερμηνεία, τα πάντα.
3: Κάτσε να πιούμε ένα κρασί, να πιούμε ένα τσιγάρο. Να πιάσουμε τα όργανα, να σκιάξουμε το χάρο. Πάμε, μάγκες, όπου.

0: Αλλά λέω, επειδή γράφεις και τραγούδια αμόρτικα και ναι, διδακτικά και ναι, παίζουμε ευτυχώς, δηλαδή, γιατί σε παίζουμε εμείς εδώ πέρα, δεν ξέρω, μήπως μέσα ταιριάξει κανένα τραγουδάκι και, ή και βγήκε κανένα τραγουδάκι από πουθενά.
1: Είσαι με τα καλά σου, θα παίζουν έτσι, όλοι οι τραγουδιστές θα περάσουν από
0: εκεί. Αλήθεια.
1: Τώρα μιλάμε, ναι, άκου τώρα, ναι, ναι, ναι, καλά που το θύμιζε.
0: Ναι.
1: Θα κάνω τώρα, θα κάνω συνεργασία και μιλάω και με το Στέλιο τον Βακάρι. Να λέει ο Στέλιος τα δικά του, του, να λέει του παππού, του Μάρκου, να λέει μετά τα δικά του και να λέω και εγώ τα δικά μου που είναι, γιατί ο Στέλιος τον είχε πατέρα και ήταν εξαίματος γιος του, αλλά και εγώ τον Μάρκο τον θεωρώ και πνευματικό μου πατέρα, δηλαδή αυτός είναι ο δασκαλός μου. Και με το Στελάρα είμαστε φίλοι 40 χρόνια. Ναι, παραπάνω, τι 40.
0: Οπότε
1: παραπάνω,
0: καλά έκανα και ρώτησα, ναι.
1: Καλά έκανες και ρώτησες και μιλάμε τώρα, το πιθανό που είναι στην παράσταση να είναι και ο... Ο Γεράσιμος Αδριάτος, ο οποίος είναι φιλαράκι μου και αγαπημένο μου
0: παιδί. Καλό παιδί και καλός τραγουδιστής.
1: Βέβαια και
0: ποιότητα. Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε λέμε λοιπόν να κάνουμε ένα ντου μαζί, ήδη έχω ξεχωρίσει καμιά δεκά, να πει δέκα αυτός, να πει από άλλα δέκα εγώ, να πει και η Σοφία η Παπάζογλου 5-6, να πει δηλαδή και φιλαράκια, τσάκα τσάκα, να πούμε πραγματάκια, να πούμε, είναι αμαρτία να μην παίζετε τώρα, να μην παίζετε τώρα, να μην... γιατί δεν το έχω, δεν το έχω, το έχω μελοποιήσει, αλλά δεν το έχω κάνει σιράκι. Ακού τι λέει, λέει για δέστε ρε το Σύσυφο. Το μύθο του Σύσυφου, να πούμε δύο λόγια για το, αλλά δεν χρειάζεται να το καταλάβουν όσοι δεν το ξέρουν.

0: στρώχνει το βράχο ανάποδα κάθε δυνατή φορά. Το μαλάκα πώς θα τον φέρει τούμπα. Κοίτα, κοίτα το μαλάκα πώς θα τον φέρει τούμπα. Πάρ' το κινητό και τράβα να έχουμε την κολοτούμπα. Λέει, κοιτάτε που τον έφτασε. Πάνω ψηλά στα λόνια. Και να χειροκροτήματα τα βούρλα και τα ψώνια.
1: Για μας λες τώρα, για μας. Για τους ψηφοφόρους.
0: Για μας που ψηφίσαμε.
1: Για τους ψηφοφόρους λες τώρα.
2: Πάφαμε Νίκο.
0: Λέει, αν το πιάσει στην κορφή θα πάρει και τα ρέστα. Και αν τον πάρει ανάποδα, θελέστα και παφέστα.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, κάθε λέει παιδιά το σύντριφο που είχε πάρει φόρα, τώρα τον πήρε ανάποδα και πάει την κατηφόρα. Τούμπα, τούμπα και άλλη τούμπα, τούμπα, τούμπα, κολοτούμπα. Για χαρά το δροδό, χαραμαρός το κολοτούμπα. Αλλά αυτό πρέπει να τα πούμε, πρέπει να τα πούμε και να τα τραγουδήσουμε.
3: Είχε πάρα πολλά σχέδια ο Νίκος. Έχουμε γεμίσει Σύσυφους έκτοτε. Έτσι. Άνοιξε την πύλη καπετάν Βασίλη. Για τον Βασίλη τον Κωνσταντακόπουλο. Έχει πάρει το μπουζούκι του και έχει πάει στον παράδεισο να τους ξεσηκώσει ο Νικόλας.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος, με όλα τα άλλα που έχουν γραφτεί τώρα με το φευγιό του. Γιατί τα παρατήρησα ότι τα social media ασχοληθήκαν κατά κόρον με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Για να καταλάβουμε.
1: Μπορείτε να μπείτε να ψάξετε. Και πώς είναι
0: ο κόσμος. Πώς είναι ο κόσμος στην πράξη. Σιωπηρά στέκεται έτοιμος να.
1: Και δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι έτσι, έχει κατανόηση.
0: Έτσι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, με τη Γεωργία Νταγάκη, με μπιπ, εξαίσια μπιπ για τον Καραϊσκάκη, θα κλείσουμε. Με ένα κομμάτι δηλαδή, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι. Το ακούσαμε και πριν, ναι, από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Και πάνω σε αυτό θα σας χαιρετήσουμε. Εδώ η Γεωργία Νταγάκη. Τρέλα όλοι μαζί.

0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τη νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη ηχογραφημένοι με τον Νίκο. Γεια σου Νίκο μου.
1: Και νομίζω είναι εμβληματικό αυτό το τραγούδι για τον ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή σαν να είναι ο ίδιος ο Καραϊσκάκης, τον χαρακτηρίζει.

0: είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: Ionion 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που παινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
9: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
10: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hot spot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionion FM.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσεπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις και εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
8: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της Φιλόξενης Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ιόνιον FM

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στον νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της Φιλόξενης Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τα τραγούδια που ακούσατε είναι όλα του Κώστα Ψυχογιού, εκτός του τελευταίου που είναι του Αλέκου Χρυσοβέργη. Στον Κώστα Ψυχογιό οφείλω πολλά, γιατί αν δεν ήταν ο Κώστας Ψυχογιός, κι εγώ μπορεί να μην ήμουν ο Γιάννης Φλωρινιώτης.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 7.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Είναι τα μικρά θεατρικά από το Ionion FM. Μισελ Ζαφ, ο στουχαστής. Ακούγονται οι Ανδρομάχοι Καρατζογιάννη, Κώστας Μορφινός, Γιώργος Φολόκης.
1: Κώστα, τι είναι εδώ, πού με έφερες?
2: Έβρε μωρό μου, είπα να έρθουμε να δούμε και μια εκθέση ζωγραφικής. Να διευρύνουμε λίγο τους ορίζοντές μας.
1: Τι πράγμα?
2: Να οξύνουμε λίγο το πνεύμα μας.
1: Συγγνώμη, δεν θα πηγαίναμε για σουβλάκια?
2: Όπου μωρέ μάχη, απέβαλε για λίγο το μεσολόγιο από μέσα σου. Μόνο σουβλάκια και ταβέρνα θα είμαστε μια ζωή. Και καφέδες, άλλο τίποτα δεν θα δούμε.
1: Ναι, αλλά εγώ μείνα νηστική το μεσημέρι, επειδή νόμιζα ότι θα με πηγαίνεις για σουβλάκια.
2: Η τέχνη, μάχη μου, είναι η τροφή της ψυχής. Είναι ο καταλύτης που μας εξημερώνει τα ήθη. Κοίταξε γύρω σου πώς οι άνθρωποι κάνουν το ίδιο με εμάς, πεινασμένοι για τη μαγεία της ζωγραφικής. Δεν θες και εσύ να αισθανθείς το ίδιο?
1: Τι, πεινασμένοι? Εγώ κι αν είμαι πεινασμένη. Αλλά για σουβλάκια, όχι για τέχνη.
2: Έλα, σε παρακαλώ. Να, θα κάτσουμε εδώ καμιά ωρίτσα και μετά θα σε πάω όπου θες, εντάξει? Δεν το ακυρώνουμε, θα πάμε.
1: Καλά, άντε μια ψυχή που είναι να βγει.
2: Να, εδώ, κοίταξε εδώ. Έχω πάρει και το πρόγραμμα που έχει τους τίτλους από όλα τα εικαστικά έργα του Ζαφ, ώστε να ξέρουμε τι βλέπουμε.
1: Του Ζαφ?
2: Ναι, το όνομα του καλλιτέχνη. Καλά, Ζαφεριάδης λέγεται, απλά μετά το έκανε Ζαφ. Πολύ γνωστός ζωγράφος της εικαστικής πρωτοπορίας. Εκθέτει εδώ, γύρω στα 30 έργα. Μόνο για λίγες μέρες. Κρίμα θα ήταν να τη χάσουμε.
1: Ναι, βρε αγάπη μου, Άγιο είχαμε. Πώς θα χάναμε τέτοιο πράγμα?
2: Καλά, κοροϊδεύε. Να δεις που θα σ' αρέσει. Λοιπόν, θες να τα πάρουμε από την αρχή να τα δούμε ένα-ένα?
1: Άντε, πάμε.
2: Λοιπόν, για να δούμε από πού αρχίζει. Α, από εδώ. Το πρώτο έργο. Η Αγία Ερηνία.
1: Ο Χριστός και ο Απόστολος.
2: Μπορείς να εκφράσεις λίγο πιο σιγά, γιατί έχουν αρχίσει και μας κοιτάνε όλοι.
1: Τι φάντασμα είναι αυτό, καλέ? Και από τα μάτια του τρέχουν αίματα και σάλια βγαίνουν από το στόμα του. Ήου, μωρέ Κώστα, το φωτοστέφανο του λείπε.
2: Μα εκεί είναι το νόημα.
1: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, εσένα σ' αρέσει αυτό το πράγμα? Θα το βάζεις δηλαδή στο σαλόνι να το βλέπουμε?
2: Το θέμα δεν είναι αν μ' αρέσει εμένα ή εσένα που δεν πολύ κατέχουμε από αυτά. Το θέμα είναι τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης με αυτό το έργο. Να, γι' αυτό και σε κάθε έργο έχει και επεξήγηση ώστε να καταλαβαίνουν όλοι.
1: Καλοσύνη του.
2: Λοιπόν, λέει, ω εμνή θεά, μα και θεά του ερεύους. Με λύσα διώξε με τώρα και μανία. Η μόνη μου είσαι λύση στην κάθαρση να φτάσω και στην αυτογνωσία. Ύβρις, άτι, νέμεσης, στήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ.
1: Για, πες μου, τι κατάλαβες?
2: Αυτός εδώ, ο καλλιτέχνης δηλαδή, λέει σε αυτήν τη θεά να τον κυνηγήσει για να φτάσει και αυτός στην αυτογνωσία. Κατάλαβες?
1: Και γιατί πρέπει να τον κυνηγήσει αυτή για να φτάσει στην αυτογνωσία?
2: Προφανώς γιατί άμα δεν τον κυνηγήσει... Ναι, άμα δεν τον κυνηγήσει δεν θα φτάσει.
1: Και γιατί άμα δεν τον κυνηγήσει δεν θα φτάσει?
2: Και που θες να ξέρω, ρε μάχη, αυτός έτσι λέει.
1: Όχι, Κωστάκι μου, έχουμε αφήσει τα σουβλάκια να περιμένουνε και είμαστε εδώ και κοιτάμε μπούρδες που δεν τις καταλαβαίνουμε κιόλας.
2: Και εγώ τι θες τώρα να κάνω?
1: Να μην με έφερνες, Κωστάκι μου, να πηγαίναμε να φάμε. Πού θες πρωτοπορία?
2: Κοίτα να δεις, στην τέχνη δεν τα καταλαβαίνεις πάντα όλα. Η μεγάλη τέχνη πάντοτε αφήνει ένα μικρό κομμάτι αδιευκρίνιστο που σε βάζει σε σκέψεις.
1: Άμα ήταν μικρό το κομμάτι, Κώστα μου, δεν θα σου έλεγα τίποτα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε όμως τίποτα.
2: Έλα, πάμε στο επόμενο έργο και θα δεις, σιγά σιγά θα μπούμε στο νόημα.
1: Αχ, πάμε.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο έργο. Συνύπαρξη και απώλεια.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εδώ τώρα δεν έπρεπε να υπάρχει κάδρο? Εγώ βλέπω μόνο ένα λερωμένο τέτζερι και κάτι κουτάλια στο πάτωμα. Το ένα μάλιστα είναι και στραβό.
2: Όχι, το λέει εδώ. Πρόκειται για εικαστικό χώρο αυτή τη φορά, όχι για πίνακα.
1: Α, χώρο.
2: Ναι, χώρο.
1: Τέτοιο τέτζερι πάντως, ακριβώς ίδιο έχω κι εγώ. Πλημμένο βέβαια.
2: Ρε συμμάχη.
1: Όχι έτσι να ζέχνει.
2: Μάχη.
1: Καλά, καλά, δεν ξαναμιλάω. Για πες μας, τι γράφει μέσα για αυτό το αριστούργημα?
2: Αν είμαι ό,τι έχω και αν ό,τι έχω έχει χαθεί, τότε ποιος είμαι?
1: Άντεντε.
2: Έριχ Φρόμ.
1: Έριχ τι, Φρόμ?
2: Λέει ότι αυτός το είπε. Γερμανός ψυχαναλυτής. Και συνεχίζει. Η ψυχή μου σαν σκεύος και όλα τα κουτάλια που λύγησαν οι απώλειές της. Εσύ σου είναι η μεγαλύτερη.
1: Φανταστικό βρε παιδί μου. Πάμε να δούμε το επόμενο.
2: Πώς έτσι δεν ασχολιάσεις?
1: Τι να σχολιάσω, Κώστα μου, που με κουβάλισες από του διαόλου τη μάνα για να δω μια κατσαρόλα που ακριβώς την ίδια έχω στο σπίτι? Τι να σχολιάσω?
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, επόμενο. Αυτό εδώ.
1: Α, αυτό άσε. Μην πεις, είναι χώρος, έτσι?
2: Μπράβο, ρε μαχούλα.
1: Γατάκι, γατάκι. Αφού δεν βλέπω ζωγραφιά κρεμασμένη, τι θα είναι? χώρος, λέω, θα είναι.
2: Μπράβο, μπράβο, είδες, μπαίνουμε στο νόημα.
1: Κοίτα εδώ τι έφτιαξε ο άνθρωπος.
2: Καλά.
1: Κούκλες από βιτρίνες με μαχαίρια καρφωμένα στα παυτά τους και ψεύτικο αίμα. Κοίταξε καραγκιουζιλίκια εδώ.
2: Πάνω ρε παιδί μου που πας να το φτιάξεις.
1: Καλά, είμαι περίεργη να δω πώς το έχει ονομάσει.
2: Λοιπόν, έργο νούμερο 3. Κορμιά με μαχαίρια.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι τραγούδι Τσαρβανιτάκη. Ο τίτλος είναι κλεμμένος.
2: Ρε συμμόρο μου, σύνελθε. Εδώ μιλάμε για εικαστική πρωτοπορία και εσύ μου λες για την Αρβανιτάκη.
1: Και δεν είναι η Αρβανιτάκη πρωτοπορία, εκείνη αυτός ο κλιαμπάς. Α, Κωστάκη, θα χεστούμε. Όλα κιόλα. Η ελευθερία είναι θεά. Τέλος.
3: Χύψη στον αγαθό η ελευθερία, αγαπητή. Χαίρομαι, χαίρομαι. Χαίρομαι στα αλήθεια όταν μέσω των έργων επέρχεται η μέθεξη και ο συνεπακόλουθο με αυτή προβληματισμό.
2: Συγγνώμη, κύριε, εσείς ποιος είστε?
3: Η ενδελέχεια.
1: Ποια?
3: Η ενδελέχεια της ψυχής, λέγω, αγαπητή, ερείδεται πάνω στην τέχνη. Διότι η τέχνη της ψυχής πρέπει να είναι η ψυχή της τέχνης. Τέχνη και ψυχή. Ψυχή και τέχνη. Συνομιλούσες και αένα συμφυρόμενες.
1: Κώστα, έλα από εδώ, γιατί εγώ φοβάμαι με αυτόν.
3: Επιτρέψατε μου, αγαπητή, να συστηθώ. Ζαφ. Μισελ Ζαφ. Χάρηκα.
1: Ζαφ. Α, καλέ Κώστα, ο Ζαφ. Εσείς δεν είστε που τα φτιάξατε όλα αυτά, ο ζωγράφος!
3: Θα προτιμούσα τον προσδιορισμό στοχαστής παύλα δημιουργός ή καλύτερα μοναχικός οδοιπόρος των σκοτεινών αλλά και φωτεινών ατραπών της μούσας. Οδοιπόρος και συνοδοιπόρος.
1: Άντε και αεροπόρος.
2: Ρε εσύ, τι λες. Χαρήκαμε πολύ, κύριε Ζαφ, για την γνωριμία. Είναι μεγάλη μας τιμή που σας γνωρίζουμε. Εγώ είμαι ο Κώστας και από τη γυναίκα μου η Μάχη. Ξέρετε, δεν είναι και πολύ σχετική με την εικαστική πρωτοπορία.
3: Άμα δεν πειράζει, αγαπητέ. Η άγνοια, ξέρετε, είναι το βασικό στατικό της ανοησίας.
1: Με υπανόητη.
3: Παρ' όλα αυτά, η άγνοια μετατρέπεται απείρως ευκολότερα σε γνώση από την ημιμάθεια. Γι' αυτό και είναι απείρως προτιμότερα. Αυτό βέβαια συμβαίνει όταν ψάχνεις να μάθεις. Διότι, αγαπητή, όπως είπε και ο Καμύ, μιλώντας για αυτά που αγνοείς, στο τέλος μαθαίνεις.
1: Συγγνώμη, με υπανόητη.
2: Ρε αγάπη μου, καλλιτεχνικά μιλάει.
1: Στον φτιάξω εγώ.
3: Για πείτε μου λοιπόν, ποια έργα είδατε ως τώρα? Ποια σας έκαναν εντύπωση? Ποια σας συνεκλώνησαν?
2: Ξέρετε, εμείς μόλις τώρα ήρθαμε, οπότε δεν έχουμε ακόμα.
1: Α, κύριε Ζαφ, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Εκείνο εκεί με το φάντασμα, να δείτε πώς το είπατε. Αγία Ειρήνη.
3: Ο Θεέ μου, Αγία Ειρηνία, όχι Ειρήνη. Η Ειρηνή, εσύ το πλάσμα, τα χθόνια, τα οποία είχαν επιφορτιστεί με την τιμωρία βλάσφημων και μητροκτόνων. Μα δεν το γνωρίζετε?
1: Πού να το ξέρω, εμείς στο Μεσολόγιο δεν έχουμε τέτοια αγία.
3: Ο Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, πείτε μου τι δεν καταλάβατε από το δημιούργημα.
1: Ένα, αυτά που γράφετε. Γιατί δηλαδή αυτό την περιμένει αυτή?
3: Διότι μέσω της κάθαρσης, αγαπητή μου, που είναι επακόλουθο της τιμωρίας, επέρχεται η λύτρωση και ανοίγει ο δρόμος προς την αυτογνωσία. Καταλάβατε?
1: Ναι. Και το άλλο που γράφετε στο τέλος, κάτι ακαταλαβίστικες λέξεις. Θυμάμαι το ύβρις,
3: ναι.
1: Το άτι, καλά αυτό το ξέρω, είναι
3: ο
1: το άλογο.
3: Θεέ μου.
1: Το τρίτο δεν το θυμάμαι. Και το τελευταίο, στήσεις.
3: Μα δεν είναι δυνατόν. Όχι στήσεις, κυρία μου. Δεν είναι δυνατόν. Τήσεις, τήσεις. Είναι η καταστροφή κάποιου μετά την τιμωρία. Και τιμωρία ίσον νέμεσης.
1: Αχ ναι, μπράβο. Αυτός ο νέμεσης. Αυτόν δεν τον θυμόμουν καθόλου.
2: Μάχη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σταμάτα, μη ρωτάς άλλο.
1: Όχι, εγώ θα ρωτήσω. Δεν είπε να ρωτήσουμε, δεν είπε.
2: Σε παρακαλώ, κάντο για χάρη δικιά μου.
1: Εσύ μου έκανες τη χάρη να πάμε για σουβλάκια που το έχεις τάξει. Κωστάκι, λοιπόν θα ρωτήσω ό,τι θέλω. Κύριε Ζαφ, στο άλλο το έργο το δεύτερο που έχετε βάλει μία κατσαρόλα.
2: Πού πω ρε ζήλη.
3: Ναι, τι με αυτό, πείτε το, θα τα αντέξω.
1: Λοιπόν, έχω ακριβώς την ίδια.
3: Ναι, και?
1: Και δεν μου βγήκε καθόλου καλή.
3: Μάλιστα, εγώ τι μπορώ να κάνω γι' αυτό?
1: Όχι, απλά το λέω. Μου κολλάει τα φαγητά.
3: Κυρία μου, ο καλλιτέχνης δεν ενδιαφέρεται για την πεζή καθημερινότητα. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Κοιτάει να δει πίσω και μέσα από την ύλη το εγγεγραμμένο σε αυτή έργο τέχνης που περιμένει από αυτό να αποκαλυφθεί. Όπως είπε και ο Μιχαηλάγγελος, είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο και τον σμίλεψα μέχρι που τον απελευθέρωσα.
1: Α, κατάλαβα.
3: Χαίρομαι, κυρία μου.
1: Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, είδατε μέσα στο τέτζερι κάτι και το απελευθερώσατε,
3: Οποία βαρβαρότης, ισοπεδώσατε τα πάντα. Ακουτέντζερις, δηλαδή με προσβάλλετε.
2: Αλήθεια σου λέω, πάμε να φύγουμε και θα σε πάω για σουβλάκια.
1: Υπόσχεσαι?
2: Υπόσχομαι.
1: Εντάξει, κύριε Ζαφ, τα βρήκαμε. Και άμα δεν θέλετε να σας προσβάλλουν, να μην προσβάλλετε εσείς πρώτα αυτούς που έρχονται να δουν αυτά που φτιάχνετε. Και αν θέλετε να ξέρετε, όταν ισχυρίζεται κανείς ότι ένα έργο τέχνης είναι καλό, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να το κατανοήσουν, είναι σαν να λέει ότι ένα φαγητό είναι καλό, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να το φάνε. Τολστόι, μιας και μιλούσαμε για κουζινικά, χαίρετε. Προχώρα κι εσύ.

0: Ήταν τα μικρά θεατρικά από το Ionion FM. Μισελ Ζαφ ο Στουχαστής. Μάχη η Ανδρομάχη Καρατζογιάννη. Κώστας ο Κώστας Μορφινός. Ζαφ ο Γιώργος Φολόκης. Συγγραφή κειμένου Γιώργος Φολόκης. Ηχητική επεξεργασία Κώστας Μορφινός.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
3: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλή μετατόπιση.
4: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
5: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
6: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
7: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
2: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
7: Ο κύριος Καστρινός.
2: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός. Ο δήμαρχος Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
7: Εγώ αυτό κρίνω. Εμείς
8: νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
11: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή. Με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
12: Τα παιδεία παίζει. Είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
13: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
14: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
15: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη. Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
11: Ακούτε Ιόνιον FM

Ακούτε Ionian FM.

0: Ιουνιόν FM.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης σε συνεργασία με την Κινσέπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Ακούτε Ionian FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Δες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν. Ακούτε Ionian FM.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 12. Ionian FM Stereo.

0: τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη πικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
10: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
9: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.

0: Κυρίες, κύριοι.
1: Πολιτικός σημαίνει τρως.
2: Πανελληνίδες, πανέλληνες, πανελληνόπουλα. Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσι, Φιδαίοι και Δωδεκανήσι, Σαλαμίνοι και Αχαιοί, Λεστριγόνες και Κύκλοπες, Πομάκοι και Ακαρνάνες.
3: Τι είναι αυτή?
2: Αιτωλοί, Αζντέκοι, Ίγκας και Βουλδρακτόνοι, Κορίνθοι, Βαβυλώνοι.
3: Τι γίνεται, ρε?
2: Πόντιοι και Βυσιγότοι.
3: Και ποιος τα λέει?
2: Αλβανόφωνοι.
3: Τι μου λες τώρα εμένα, ξέρω κι εγώ, ρε. Πρόεδρος.
4: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημείο.
5: Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
6: Αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο, δηλαδή τη γενεσιουργού αιτία της καταστροφής της χώρας.
5: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
7: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, σου αρκεί αυτό.
5: Βαρεμένος Γεώργιος.

0: Μπέρ.
1: Έχουμε δημοκρατία.
2: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσεις.
1: Αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνωστή.
3: Ιόνιο, μ' ακούτε?
4: Κάποια παλιά πρωτοχρόνια.
5: Αγαπητοί μου φίλοι, χρόνια πολλά.
6: Χρόνια πολλά σε όλες, σε όλους. Παναγιώτιδες, Παναγιώτες, Μαρίες, Μάριους.
5: Και άλλους πολλούς. Εμφανιστήκαμε εδώ όπως είχαμε υποσχεθεί. Το 15 Αύγουστο θα κάνουμε εκπομπή. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι χαλαρωτικό με μουσικές, εορταστικές.
6: Αλλά τι εκπομπή είναι, μια ιδιαίτερη σήμερα.
5: Ναι, βέβαια, το είχαμε πει άλλωστε. Κάνε τι, παιδί μου.
7: Ναι,
5: σήμερα το διωράκι αυτό.
7: Μη Παναγιά.
5: Θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Νίκο Καλογερόπουλο.
7: Πάνω μου στην αδελφή μου, στον πατέρα μου.
8: Στο Μάκη και στη Γόνη. Στον Ανδρέα, στον Μίτσο και στον Τάκη.
5: Που γεννήθηκε Αύγουστο, έφυγε Αύγουστο. Αύγουστο είναι και τώρα. Στα Φιλιατρά γεννήθηκε ο Νίκος την 1η Αυγούστου του 52. Στο χωριό Χαλαζόνη. Και πέθανε στην Κυπαρισία στις 9 Αυγούστου. Πριν λίγες μέρες. Στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Της αγαπημένης του Κυπαρισίας.
9: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Με τον Νίκο είχαμε πολλές σχέσεις, είχε κάνει πολλές συνεντεύξεις εδώ στο σταθμό, είχε έρθει, ερχόταν με τη μηχανή του εδώ.
10: Θα μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
5: Και στο τηλέφωνο έβγαινε στις εκπομπές μας, έχουμε πάρα πολύ υλικό από τον Νίκο.
6: Ένας αυθεντικός άνθρωπος.
5: Ακριβώς, ένας πολύ αυθεντικός, λαϊκός άνθρωπος.
6: Και αντισυμβατικός.
5: Ταλέντο σε όλα με όσα ασχολήθηκε.
11: Πώς το έπεσε αυτό? Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
5: Από το αρχείο μας θα πάρουμε μερικά κομμάτια να συνοδέψουμε τα τραγούδια που θα ακούσουμε, τα δικά του τραγούδια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Νίκου Καλογερόπουλου που τραγουδάει με τον Πάνο τον Αντέλη στον τεκέ του Κάτω Κόσμου. Στον τεκέ του Κάτω Κόσμου ταξιδεύω εντός και εκτός μου, μια θαυμάζω, δυο φωνάζω, τραγουδάω και αναστενάζω. Ποιος να ακούσει, ποιος να δώσει, πού είναι τόσοι κι άλλοι τόσοι.
6: Στον τεκέ του κάτω κόσμου, μόνοι εγώ και ο εαυτός μου, δεν μιλάμε, δεν λαλάμε, μόνο βλέπουμε και πάμε. Όλα είναι μιλημένα, όλα είναι υπομένα.
5: Στον τεκέ του κάτω κόσμου, μπαίνω, βγαίνω εντός και εκτός μου και αγναντεύω τα σημεία, για να ανέβω κι άλλη μία, μια οκτάβα παραπάνω, για να μην ξαναποθάνω. Με αυτό ξεκινάμε, του Νίκου Καλογερόπουλου, με τον ίδιο και τον Πάνο Αντέλη.
12: Τώρα που γυρίζει.

0: στη σημερινή εκπομπή μαζί μας στο Ράδιο Ροδιά, οι Έλληνες του εξωτερικού, το Ράδιο Έλλην στην Αυστραλία.
1: Και live στο TikTok, μην ξεχάσουμε.
0: Α, έχουμε και live, έχουμε και live.

0: ειδικά στους Έλληνες του εξωτερικού, για τους οποίους θα μας πει ο Νίκος στη συνέχεια από τις εκπομπές μας, από τα αρχεία μας. Κατά τη διάρκεια των ηχητικών εννοείται ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνα, μόνο στα τραγούδια. Όπως τώρα που παίρνουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, να είστε καλά και του χρόνου.
1: Με υγεία, καλό
0: βράδυ. Καλό βράδυ εκεί, Αποστόλη.
2: Η Χριστίνα μας Δημήτρη γύρισε, δεν είσαι μόνος.
1: Όχι,
0: είμαι, ναι, ναι, το τρόλεϊ το φτιάξαμε.
2: Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, χρόνια πολλά για την ημέρα, γιατί η Παναγιά μας είναι εκείνη που έχει μείνει σταθερή στη ζωή μας, τίποτα άλλο.
0: Έχεις δίκιο, Αποστόλη μου, έχεις δίκιο.
2: Βέβαια, βοήθεια σε όλους μας, σε όλους μας. Καλησπέρα εδώ στην παροικία μου, εδώ πέρα στο τένι μου, σε αυτούς που γιορτάζουν
0: σε χρόνια όλους,
2: πολλά.
0: Βέβαια.
2: Και ο Παναγιώτης ο Τόγκας. Χρόνια πολλά και στην Καλαμάτα.
0: Χρόνια πολλά στον Παναγιώτη, στην Καλαμάτα είναι.
2: Αυτός κανονικά, ναι, γιορτάζει τις υπαπαντήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, 2 Φεβρουαρίου, ναι, ναι. Εκεί γιορτάζουν τότε.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια. Να χαιρετήσω το χωριό μου, έχω τα ξαδέρφια μου, τον Πάνο, τον Βασιλόπουλο, να του πω και αυτούν χρόνια πολλά εκεί πέρα, να τους καλημερίσω εκεί πέρα στο χωριό μου, στη Ροδιά, και στον αδερφό μου στην Κεφαλονιά, να πω χρόνια πολλά, και στο εγγονάκι του εκεί, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και από εμάς εκεί στην Κεφαλονιά και στο χωριό παντού.
2: Ευχαριστούμε. Έβγαινε και κάποιος φίλος από την Κεφαλονιά παλιά. Τώρα να είναι καλά.
0: Τώρα ναι, όχι, υπάρχει, μας ακούει. Απλώς ναι, δεν μπορεί γιατί δουλεύει τέτοιες εποχές.
2: Α, καλά να είναι. Να του πούμε χρόνια πολλά και να είναι καλά και κάποια στιγμή θα τον ακούσουμε σαν το Λεβέντη του Σότου.
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Να πούμε περαστικά στο Μιχάλη τον Ασπρολού που ήταν στο νοσοκομείο, να είναι περαστικά.
0: Έλα, περαστικά στο Μιχάλη, δεν το ξέραμε αυτό.
2: Βέβαια, ήταν στο νοσοκομείο, βγήκε ο άνθρωπος περαστικά να είναι.
0: Περαστικά, Μιχάλη μου, δυνατός.
2: Βέβαια, δυνατός. Να χαιρετήσω εδώ τον Αντώνη τον Κούσκο που σας ακούει, θα βγει και αυτός μετά. Το Ντένι μου εδώ πέρα να το χαιρετήσω. Τη Βούλα τη Σουρή εδώ πέρα. Την άλλη τη Βούλα, έχουμε πολύ κόσμο εδώ πέρα. Τους χαιρετάω όλους την καλησπέρα με τα χρόνια πολλά εδώ.
1: Και από εμάς σε όλους.
0: Και από εμάς και από εμάς.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Να είσαι καλά, Χριστίνα, και εσύ ομορφαίνεις με τον Δημήτρη το βράδυ, να μας πω το βράδυ εδώ πέρα. Τι ωραία
0: είναι. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να ομορφαίνετε, βέβαια. Λοιπόν, τα τραγουδάκια χαρισμένα σε εσάς. Με αυτό το ωραίο πρόγραμμα να
1: ανταποδίδουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο που είχε και ιδιαίτερη ευαισθησία στους Έλληνες του εξωτερικού.
2: Ναι, βέβαια, και η Αναστασία που σας ακούει πριστά να της δώσει χαιρετίσματα, μου λέει αυτό το ωραίο ντουέτο, έτσι.
0: Ωραίος,
2: ωραίο.
0: Πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω τη Σούλα μας και τις δύο Σούλες, από τη Ζάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, ναι, ναι.
2: Όλα τα μέρη εκεί, την Πανόπλου, όλα τα μέρη που σ' ακούνε και πέρα βγαίνουν μερικοί κύριοι και πέρα όλοι, ο Λεωνίδας, ο άλλος ο Χριστάκης που βγαίνει τα κακά εκεί, όλοι παρέα μας εκεί πέρα. Να είναι καλά όλοι που σ' ακούνε αυτή τη ωραία σου, τη θαυμάσια εκπομπή σου.
0: Καλή ακρόαση ευχόμαστε σε όλους εκεί στο εξωτερικό, σε όλους τους Έλληνες.
2: Χρόνια πολλά σε όλους και είμαστε καλά και πάλι.
0: Χρόνια πολλά, ραδιοροδιά, Αποστόλη μου.
1: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Με αγάπη.
0: Φιλάκια. Χαιρετούμε τον Αποστόλη, ραδιοροδιά, σε απευθεία σύνδεση μαζί μας στην Αυστραλία. Βράδυ είναι εκεί. Καλό βράδυ σε όλους. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, ξεκινάμε από το αρχείο μας να ακούσουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο. Σε κάποιες επαφές που είχαμε, είτε από το στούντιο όταν ήταν καλεσμένος εδώ ζωντανά, είτε από το τηλέφωνο. Τα επόμενα 8 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα θα είναι αφιερωμένα στο κομμάτι αυτό. Αλλά χτυπάει μια γραμμούλα, να περιμένουμε να την πάρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Ναι, σύντομα.
0: Για να δούμε. Έχουμε δύο γραμμούλες μάλλον.
1: Έκλεισε η μία.
0: Ποια γραμμή είναι αυτή? Ναι. Αυτή έκλεισε. Ναι, καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα Χρήστο μου.
3: Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
3: Να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου που γιορτάζει.
0: Χρόνια του πολλά, του παιδιού, χρόνια του πολλά.
3: Ναι, ναι. Δημητράκη, ξέρεις που δουλεύει ο αδερφός μου?
0: Όχι, αγόρι μου, δεν το ξέρω.
3: Στην ιστοσελίδα του Best, θα μπείτε
0: στο Best. Μάλιστα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία.
3: Να σου πω ότι, τι μας έβαλε σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε Νίκο Καλογερόπουλο. Αφιερώμα στον Νίκο Καλογερόπουλο, το φίλο μας.
3: Από τι πέθανε αυτός?
0: Πέθανε από καρκίνο. Ο Νίκος καρκίνο, τα τελευταία δύο χρόνια είχε αποσυρθεί ουσιαστικά. Στην Κυπαρισία.
3: Ο Λεωνίδας πήρε, ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας όχι, πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι θα πάρει. Πιστεύουμε ότι θα πάρει.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σήμερα. Πολλά, χρόνια πολλά, Χριστάκη.
1: Με υγεία
0: μου.
1: Πάντα με καλό.
0: Χαιρετούμε τον Χριστάκη τον Ψηλαλονίτη. Να προλάβουμε να το κλείσουμε το τηλέφωνο γιατί το κλείνει πρώτα αυτό.
1: Έχει άλλη μια γραμμούλα, νομίζω.
0: Ναι, άλλη γραμμούλα στον αέρα. Ποιο είναι εδώ, καλημέρα.
4: Να είσαι καλά, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Λεό. Τους. Ο Λεό.
4: Υγεία να είσαι σπίτια ολουνώνε και στην Ξενιδιά και εδώ. Να είσαι καλά, υγεία να έχετε.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
4: Έχει δει κανέναν ανύπαντρο γνωστικό, αλλά και εγώ ανύπαντρο σήμερα. Και οι δύο μπουργοί είμαστε.
0: Δηλαδή, τι εννοεί.
4: Αυτό το χριστιανό Θεό φορέσε με τέτοια να συζητήσουμε.
0: Ναι.
4: Σε άκουγα πρωτού βάλει την εκπομπή, δεν ξέρω πόσε ώρε. Πόση ώρα, μια ώρα. Γιατί ακούω τα τραγούδια σου χρόνια και το βράδυ μου παρηγοριέμαι. Βάζει ωραία τραγούδια.
0: Όχι,
1: πολύ ωραία. Επιλέγει ένα-ένα.
0: Το πρόγραμμά μα είναι πολύ καλό. Οι μουσικοί μα επιμελητέ είναι.
4: Αυτός ο χριστιανός που πέθανε, περισσότερο αγαπάω πεθαμένους, βάζει ζωντανούς. Γιατί έχω βοηθήσει πεθαμένους ζωντανούς και δεν σου λέει και καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει.
4: Ανθρώπους που έχω βοηθήσει, ρε, δεν φάγαμε μαζί σε ένα πιάτο. Γιατί βγάζαμε και λεφτά καλά. Και η σταφίδα και εδώ έχω δουλέψει και σε εσάς την πέρα. Εξεκοπάμε σταφίδα χρόνια, στη Βαδόρη. Όταν σε αποκτού, από εδώ, παντού.
0: Όταν υπήρχαν οι σταφίδες. Τώρα πάνε στα φίδες.
4: Το φίλο που μίλαγε πρωτήτερα, μιλάω από τη Ροδιά, είχα πηγιά με τα φορτηγά και πάνω. Με το στρατηγό που απολύθηκε ο Στασινόπλος, ο συγγενής του. Τα λένε σχεδόν κάθε μέρα. Βλεπόμαστε στην αγορά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Ναι,
0: τους χαιρετισμούς μας.
4: Η Παναγία να είναι καλά και να βοηθήσει να σταματήσουν οι πολέμοι. Μαμάδες κλαίνε και από εδώ και από εκεί. Αυτό το χτυκιάρι το... Πού είναι εσύ? Αυτό το χτυκιάρι και πέρα που κάνει κοντά 5 κομπ. 5 χρόνια. Ο Μασκαράς έχει σκοτώσει πολλά γυναικόπλα και παιδιά.
0: Για τον Τραμπ λέει.
4: Ο
0: Ρώσος θέει. Ο Ρώσος θέει λες.
4: Αλλά ο Αμερικάνος υπάρχει.
0: Ο Αμερικάνος πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης. Οπότε εντάξει.
4: Ο Αμερικάνος υπάρχει. Βρήκε το μασορά του.
0: Ναι, λες.
4: Παιδί σου κάνει όλο πίσω πίσω.
0: Ναι,
4: ναι. Τι θες πόλεμο, σκοτώσατε τον Κοσμάκηρε. Τον Κοσμάκηρε. Να είσαι καλά η Παναγία, να είναι καλά για όλους τους ανθρώπους.
1: Λεωνίδα, να έχεις υγεία.
4: Περίμενε, Χρήστο, περίμενε.
0: Έλα, να μιλήσουν και οι άλλοι.
4: Κάτσε να το χαμηλώσω λίγο, γιατί εσύ δεν έχεις πολύ μυαλό σαν και εμένα. Άκου. Θα μου βρει, λέει, τον αριθμό, τον σαριθμό, θα ακούω χρόνια, αλλά δεν ξέρω να το προλάβω γράμματα, γαμώτο του 18 χρόνια.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Θα μου το βρει, Ελένη, μιλάμε χρόνια με την Ελένη και με τον Χρήστο και με σένα μόλις. Θα μου το βρει εκείνο που ακούω κάθε μεσημέρι στην εκπομπή σου, εκεί θα μιλήσω σα ίσα. Εκεί θα μιλήσω σα ίσα.
0: Εντάξει, όταν θα γίνει, όταν θα γίνει, θα το κάνουμε αυτό.
1: Ωραία, κάτσε να ακούσεις τώρα ένα ηχητικό. Θα τα ακούσουμε,
0: Λεωνίδα μου. Περίμενε, γιατί έχουμε κι άλλους εδώ.
1: Α, έχει κι άλλους.
0: Λοιπόν, ναι, είναι κι άλλοι εδώ.
4: Εκεί θα μιλάω και ο συγχωρεμένος να μαζευτούν όλοι μέσα στη Βουλή να...
1: Σήμερα δεν λέμε τέτοια.
0: Η Βουλή δεν τον γούσταρε. Δεν τον γούσταρε.
4: Έστω στη Βουλή να μαζευτούν ένα τέτοιο συγχωρεμένο δεν φτιάνει.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά στην Αμαλιάδα. Φιλάκια, φιλάκια στην Αμαλιάδα, στο Λεωνίδα μας. Λοιπόν, εδώ μας στέλνει ο Χρήστος από το Ράδιο Έλλην. Καλό μεσημέρι, απίθανο ντουέτο Χριστίνα και Δημήτρη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και από εμάς.
0: Στους απαιτητικούς καιρούς στους οποίους διανύουμε, η χάρη της Παναγίας σας γεμίσει την ψυχή μας παρηγοριά.
1: Αμήν.
0: Δύναμη, ελπίδα και η σημερινή μέρα να είναι μια μέρα ενότητας και αγάπης για τον ελληνισμό. Εύχομαι ολόψυχα σε εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, αλλά και σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη για ένα καλύτερο αύριο. Ράδιο Έλλην, ο φίλος μας ο Χρήστος. Χρήστο μου, χρόνια πολλά και σε
1: να
0: σένα.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο.
0: Να είσαι καλά, μαζί μας και το Ράδιο Έλλην. Καλημέρα, χρόνια πολλά, με υγεία να έχουμε. Γράφει ο Γιώργος ο Φάκος, εδώ ο δικός μας.
1: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Γιώργο μου, χρόνια πολλά να ακούσεις την εκπομπή μας σήμερα. Όσο μπορέσουμε, βέβαια, γιατί υπάρχουν και γραμμές, αλλά πιστεύω ότι να συγχρονιστεί ο κόσμος με το αφιέρωμα που θέλουμε να κάνουμε ως τελευταίο κατεβόδιο στο φίλο μας, τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Ξεκινάμε με το αρχείο μας.
5: Όταν ήμουν πιτσιρικά στο χωριό, με βάζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και τους διάβαζα τα γράμματα. Τα γράμματα της ξενιτιάς που έρχονταν από την Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, τη Γερμανία. Και τους έγραφα βέβαια και στα παιδιά τους. Να τα βαπούρια και τα υπεροκιάνια που κουβαλάγανε τα νιάτα της πατρίδας, να πούμε, να επαναστήσουμε τις βιομηχανίες, τις φάμπρικες της Γερμανίας που έλεγε ο Καζαντζίδης, τις άλλους εκεί στην Αμερική. Και ένα δόντι να σου έλειπε, σε γυρίζανε πίσω. Και τότε τα καλύτερα νιάτα σαν δύναμη, και τώρα τα καλύτερα νιάτα σαν ύλη τότε, και τώρα σαν πνεύμα μας τα ξαναπαίρνουν τα παιδιά μας. Τραγουδάγανε οι γιαγιάδες το «Στο είπα και σου το, στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα». Και από τότε που με απεσερικάς και μέχρι και τώρα που το ακούω, κλαίω. Δανείστηκα λοιπόν 2-3 μέτρα από αυτό το κομμάτι, έτσι για να έχω την ίδια. Κουρδίστηκα. Κούρδισα το τότε με το τώρα. Και έφτιαξα το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Στο είπα και στο δηλώνω, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Το οποίο το είχαμε, δεν το έκανα τώρα. Το είχαμε στην παράσταση, όσοι έχετε δει τους κυνηγούς, το θυμόσαστε. Ήταν το γράμμα που άφηνε ο Μένιμπος. Που έλεγε αυτά που έλεγε, τα ακούσα από τον Παναγιώτη. Ρίχτα ρε Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Αντέλης είναι ο πρώτος άπορος άρχοντας. Κλείσαμε μια δεκαετία μαζί. Παναγιωτάκη, σ' αγαπάω, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, με δική μου πρωτοβουλία είναι η επιλογή της εισαγωγής. Γιατί απλά την κρίνω συγκλονιστική. Έχουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο στο τηλέφωνο.
1: Ναι, κάνω την εισαγωγή, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Καλογερόπουλο.
5: Κλάματα. Και από τότε που με απεσερικάς και μέχρι και τώρα που το ακούω, κλαίω. Δανείστηκα λοιπόν 2-3 μέτρα από αυτό το κομμάτι, έτσι για να έχω την ίδια. Κουρδίστηκα. Κούρδισα το τότε με το τώρα. Και έφτιαξα το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Στο είπα και στο δηλώνω, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Το οποίο το είχαμε, δεν το έκανα τώρα. Το είχαμε στην παράσταση, όσοι έχετε δει τους κυνηγούς, το θυμόσαστε. Ήταν το γράμμα που άφηνε ο Μένιμπος. Που έλεγε αυτά που έλεγε, τα ακούσα από τον Παναγιώτη. Ρίχτα ρε Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Αντέλης είναι ο πρώτος άπορος άρχοντας. Κλείσαμε μια δεκαετία μαζί. Παναγιωτάκη, σ' αγαπάω, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, με δική μου πρωτοβουλία είναι η επιλογή της εισαγωγής. Γιατί απλά την κρίνω συγκλονιστική. Έχουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο στο τηλέφωνο.
1: Ναι, κάνω την εισαγωγή, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Καλογερόπουλο.
0: Την έκανα.

0: Πάω να σε καλά.
1: Λοιπόν, με δική μου πρωτοβουλία είναι η επιλογή της εισαγωγής. Γιατί απλά την κρίνω συγκλονιστική. Έχουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο στο τηλέφωνο.
2: Ναι, κάνω την εισαγωγή, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Εισαγωγή
2: καλημέρα στον κύριο Νίκο Καλογερόπουλο.
1: Την έκανα την εισαγωγή.
2: Κύριε Καλογερόπουλε, καλημέρα. Γιατί για ενημερωτική εκπομπή ξεκινήσαμε και το πήγαμε σε.
1: Όχι. Θεωρώ ότι η ενημερωτική παραμένει, γιατί λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση στον κόφτη.
2: Λοιπόν.
1: Το τραγούδι δηλαδή, να... όχι η εισαγωγή.
3: Ρε πατριωτάκια, να είστε καλημέρα. Με συγκινήσατε πολύ. Μαγκιά σα, ωραία. Καλά το κάνατε και το διαλέξατε το τραγούδι.
2: Είστε...
3: Είναι τα πικρά τραγούδια του Καλόγερα.
1: Έτσι, έτσι είναι.
3: Όπως να βάλετε στην πορεία, στη συνέχεια, αφού έχετε τα συντάκια, βάλετε το Ελληνάκι. Λέει, αχ, Ελληνάκι μου, παλικαράκι. Πάλι θα μου πας τα ξένα, γράψε αλίμονο σε μένα. Το γράψα μια μέρα που έβλεπα, που έλεγε η τηλεόραση τα νούμερα, πόσα παιδιά μας φεύγουν για τα ξένα και μου πιάσαν τα κλάματα.
0: Το Ελληνάκι, αφιερωμένο εξαιρετικά στην Ελληνίδα μάνα. Τη μικρή και τη μεγάλη. Να την ακούνε οι θύτες και να χάνουν τον ύπνο τους.

0: γρήγορα να πάμε σε μια γραμμούλα πάνω στο κομμάτι, γιατί είναι ηχογραφημένο από το αρχείο μας και μπορεί να υπάρξει ομιλία στη συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα Δημήτρη και Χριστίνα.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Να έχετε υγεία οικογενειακά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είμαι ο Τάσης από την Ολυμπία.
1: Ναι, το καταλάβουμε, εγώ ναι. Δηλαδή.
2: Να είστε καλά και χρόνια πολλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά. Πιστεύω να σας ικανοποιήσει το σημερινό μας πρόγραμμα.
2: Ναι.
0: Είναι γεμάτο ωραίο. Συνέστημα.
2: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαιρετίσματα και χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά, Τάση μου.
2: Να είστε καλά.
0: Χαιρετούμε τον Τάση στην αρχαία Ολυμπία.

0: Πάμε στην πρώτη μας διακοπούλα για διαφημιστικά. Πέρασε μισή ώρα.
1: Κιόλας, δεν κατάλαβα.
0: Ούτε κι εγώ. Νίκος Καλογερόπουλος, σήμερα ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής, τραγουδοποιός. Μα πάνω απ' όλα Έλληνας.
2: Τι γίνεται, Νίκο, με αυτή την ιστορία, συνεχίζεται.
3: Τι να γίνει, αδερφέ, δεν βλέπεις τι γίνεται. Εδώ πάνε να μας ξεκατηνιάσουν εντελώς. Δηλαδή, δεν ξέρω πού να. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί. Έχουμε τρελαθεί, αδερφέ. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
2: Είπε, είχε μια δήλωση σήμερα, χθες, ο Μίκης, ότι στις δύσκολες περιόδους μπορεί να φαίνεται ότι ο λαός δεν αντιδρά, αλλά κάποια στιγμή τα παίρνει στην κράνα και αντιδρά. Τρελαίνεται.
3: Έτσι, αυτό δεν έχεις δει το κατάκολο όταν βουρκώνει πρωτού ρίξει τα καντάρια του. Όχι, δεν κουνιέται φύλλο και κάνει ένα μπουμ. Έτσι είναι, φιλάκα. Έτσι είναι, αδερφέ. Και κάποια στιγμή θα γίνει αυτό.

0: Ionion FM Stereo.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε συνεργασία με την Κινσεπ Αλεξάς παρουσιάζουν την βουβή ταινία σταθμό του κινηματογράφου «Ο Στρατηγός» του Μπάστερ Κίτον. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της Φιλόξενης Μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λυκοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Επιστρέφουμε στο αφιέρωμά μας στον Νίκο Καλογερόπουλο. Τα παιδεία παίζει εδώ κάθε Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 2 και τις νύχτες σε επανάληψη. Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίπη. Ο Γιώργος Οφάκος ακούω το θαυμάσιο αφιέρωμα, συγκινητικό γράφει. Ευχαριστούμε Γιώργο.
6: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Νίκος Καλογερόπουλος, επειδή διέθετε βαθιά αντίληψη της πραγματικότητας, είχε ελπίδα. Έλεγε ότι τίποτα δεν πάει καλά γύρω-γύρω, αλλά ήλπιζε. Σε συνεντεύξεις του έλεγε ότι στην αρχαία Ελλάδος όλων, σαν τρελός, βγήκε να πει την αλήθεια και ότι ο κόσμος τότε αφυπνίστηκε. Και πίστευε ότι θα γίνει και αυτό τώρα. Η σφίξη βγάζει λάδι, έλεγε. Ότι κάτι θα γίνει και εδώ. Ήταν αισιόδοξος.
5: Μέχρι τελευταία στιγμή, θα έλεγα.
6: Και πίστευε και στο Θεό, δηλαδή, όχι με την έννοια την οργανωμένη.
5: Αν και τον είχα αναφορήσει, δηλαδή, τον είχα αναφορήσει.
6: Όχι με την έννοια την οργανωμένη, ναι, αλλά ναι, πίστευε ναι, στην ύπαρξη.
5: Εννοείται, εννοείται.
6: Θεού.
5: Ο Πάνος Αντέλης στο τραγούδι.

0: έρχεται είναι από το αρχείο μας, από τα ηχητικά που θα ακούσουμε στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε. Διαλογούμε.
2: Γιατί αν ήθελα, πραγματικά, όπου δεν χρειάζεται να το πω, το ξέρετε. Δηλαδή, να κάνω φράγκα, θα κάνω. Είμαι ο μόνος που δεν έχω κάνει διαφήμιση. Ξέρεις τι πακέτα πέφτουν στη διαφήμιση.
3: Ναι, βέβαια.
2: Όχι πως κατηγορώ τους συνάδελφους που το κάνανε. Αλλήμωνο, δεν τους κατηγορώ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω όμως. Δεν μπορώ να το κάνω. Μου φαίνεται τόσο δύσκολο. Και έχω φάει τέτοια φάσκελα από τους δικούς μου, από τους φίλους μου. Που μου λένε, τελευταία μου κάνε πρόταση. Άκου, έχει πλάκα. Να κάνω διαφήμιση σε μια τράπεζα. Πριν από δύο χρόνια.
3: Ενδιαφέρον.
2: Πριν από δύο χρόνια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάποιος φίλος που μου κάνει πλάκα. Λέει και καλό καιρό. Λέει από διαφημισμού, ένα διαφημιστικό γραφείο. Και... τι διαφημιστικό γραφείο? Δεν είναι μια τράπεζα. Ελά, στο διάλογο του λεπτό. Ποιο είναι, ρε? Λέει, κύριε Καλογεροπέ. Ρε, στο διάλογο, ποιο είναι? Κύριε Καλογεροπέ, έτσι και έτσι και έτσι. Και... του λέω, αγόρι μου, είναι δυνατόν? Έχει δει τι κάνω εγώ, τι παίζω? Να κάνω διαφημίσει σε τράπεζα. Δηλαδή, τι θε να με ξεφύγει, να πω? Καταλαβαίνω.
3: Είσαι με τα καλά.
2: Ακόμα τι μου είπε ο πιτσιρικά. Κύριε Καλογερόπουλε, εγώ ήμουν σίγουρος, γιατί ήταν ο φροντιστής βοήθειας που έκανε. Κύριε, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα το κάνατε. Μου κόβεσαι.
3: Διαφορετικά, τι κάνουμε? Πέφτουμε στην εξής περίπτωση. Την ημέρα λέμε σοβαρές ειδήσεις και έχουμε ωραία κανάλια και το βράδυ βάζουμε τις όντες.
2: Μπράβο. Αυτό πώς το έχεις. Αυτό πώς το έχεις.
3: Εντάξει.
2: Πάμε, μάγκες.
0: Νίκος Καλογερόπουλος της Δραχμής, το κομμάτι αυτό. Υπέρμαχος της Δραχμής, όπως είμαστε και εμείς άλλωστε.
4: Άλλωστε.
0: Από την αρχή, μάλιστα.
4: Εξ αρχής.
0: Ναι, εξ απαρχής.
4: Εξ απανέκαθεν.

0: πάνω στη δραχμούλα έχουμε και μια γραμμούλα. Ποιος είναι εδώ, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Χριστάκη, γιατί ξαναπαίρνεις?
2: Να σου πω κάτι, άκουσα. Γιατί είσαι υπέρ της δραχμής?
0: Να στο εξηγήσω τώρα.
1: Τσίπησε αμέσως.
0: Να στο εξηγήσω τώρα.
2: Δεν σ' αρέσει το ευρώ.
1: Εσένα σ' αρέσει, Χριστάκη?
2: Εμένα μ' αρέσει.
0: Πρέπει να αλλάξει
1: γιατί
0: σχήμα.
1: Αρέσει.
0: Πρέπει να αλλάξει σχήμα
2: γιατί
0: το ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Η κατάληξη μου αρέσει του Ευρωπαίου.
2: Γιατί δεν σ' αρέσει?
0: Γιατί μοιάζει με την κατάληξη. Η κατάληξη του Ευρωπαίου. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει. Κατάλαβες, Χρήστο μου?
2: Κατάλαβα.
0: Ναι, το πιάσες, το ξέρω. Κάτσε να ακούσεις Νίκο Καλογερόπλο και τη δραχμή.

0: Ευτυχώς που έφυγες Νίκο μου και δεν σε βρει τίποτα άλλο. Θα βρει εμάς εδώ που μένουμε μέχρι να φύγουμε κι εμείς. Έχουμε δύο ηχητικά, ένα στο τηλέφωνο και ένα στο στούντιο για τον Καραϊσκάκη, το τραγούδι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
2: Όταν μιλάς για αυτά, όταν έγραψα το Καραϊσκάκη, το τραγούδι,
3: ναι.
2: Τα φιλαράκια μου, τα κοντινά μου, που λέγανε, ρε εσύ τι το έπαιζα, ρε παιδί μου το έπαιζα, τι και και λέω, μάγκες, αυτό θα γίνει ο δεύτερος εθνικός ύμνος μεταξύ Σοβάρου και Αστείου. Ναι. Το πίστευα όμως.
0: Το ξέρεις, ναι, ότι, ναι, το ξέρεις, ναι, ότι το έχει απαγορεύσει ο Λασκαρίδης αυτό από σε εμάς τα ραδιόφωνα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΟΥ.
2: Τώρα αφού είναι πρώην θα το ξαναβάσει. Τώρα τα απαγορεύσαν. Έτσι, τα απαγορεύσαν. Όχι, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση και αυτό το τραγούδι το και το Ελληνάκι και το Δεν πληρώνω και το Τη Σκουπιδιάρα και το Καραϊσκάκι τα είχαν φάτσα μπούκα. Σε κάθε διόδιο είχαν με ένα χόνι από τη μία, ένα χόνι από την άλλη ήταν Δεν πληρώνω. Τώρα και το Καραϊσκάκι. Τώρα μούγκα, συστρούγκα. Κατάλαβες.
0: Γιατί, Νικό, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Και τώρα προχτές είπε ένα κουφό πάλι ο δικός μας εδώ, τον οποίο τον στήριξα, άμα μπεις μες στο βέβαιο, και ντρέπομαι γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη, αλήθεια το λέω, ζητάω συγγνώμη από όλους που στα 64 μου χρόνια με τη στάση μου, πάση περιπτώσει, τους παρότρινα να ψηφίσουν τον Αλεκάκονα.
0: Και εμείς το κάναμε αυτό, και εμείς το κάναμε, και μας τη λένε
2: τώρα.
0: Και εμείς.
2: Δεν έχει βάλει το χέρι του πουθενά. Δεν ξέρω που στο διάλογο, τώρα δεν ξέρω τι άλλο βάλει που... Πώς άλλαξε έτσι, ρε φίλε. Τι είπε προτές, ότι δεν σας κοροϊδεύσα, αλλά ήμουνα, πώς το είπε, μια κουφή. Δεν σας είπα ψέματα, απλώς ήμουνα εθεροβάμων, πώς το...
0: Αυτό αποδεικνύει ότι ήταν συνειδητοποιημένος και τα είχε, όπως έλεγε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως είπε τώρα τελευταία, τα είχε προαποφασίσει, γι' αυτό το είπε αυτό. Εγώ έτσι βλέπω.
2: Μα δεν τον είδες όταν έγινε το όχι, το δημοψήφισμα που τρελάθηκε, έβγαλε άφτρες, να πούμε. Εκεί το καταλαβαίνω. Λέω, πάει καλό για να την πάτησε.
0: Την πατήσαμε μαζί, την πατήσαμε.
2: Ποια μέτρα. Εγώ να σου πω, έχω κάνει, πήγα να τα ρυθμίσω. Τα ρύθμισα και όταν ήρθε η ώρα να πληρώσω τη ρύθμιση δεν είχα. Τι να κάνω τώρα.
0: Τι να κάνεις, ναι, αυτό γίνεται.
2: Δεν είχα. Ελάτε πάρτε τα, τι να μου πάρνε. Θα το κάνει έτσι και κάνουν κανένα αστείο να αρχίσουν να μπουκάρουν στα σπίτια να παίρνουν.
0: Τώρα θα το κάνουν αυτό.
2: Θα σου πω, κάτσε να δεις τα δημούτσουνα πώς θα μιλήσουν εκεί.
0: Προφανώς γι' αυτό δεν το κάνουν, γιατί δεν έχουν πάρει ακόμη τα μέτρα τους. Το ότι δεν το κάνουν και καθυστερούν είναι κατά του λαού. Και αυτό γιατί το μεθοδεύουν. Ενώ σκέφτονται τι θα γίνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Ναι, το τελευταίο θα είναι τα σπίτια μετά. Αφού τα πάρουν όλα, καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις κτλ. Το τελευταίο που θα απομείνει θα είναι τα σπίτια μετά. Τα κόκκινα δάνεια και τα φαντζ, αυτά τα ξένα που
2: τρέχουν. Εκεί θα είναι τα δύσκολα. Εκεί θα πρέπει, τι να κάνουμε. Έχουμε κοιμηθεί πολύ, ρε παιδιά, ξέρω εγώ να πω.
3: Ναι, έχουμε κοιμηθεί. Και τι φταίει, κύριε Καλογερόπουλε. Δηλαδή, βλέπετε καταρχήν. Τώρα δεν θέλω βέβαια να σας φέρω και σε δύσκολη θέση, αλλά και ο καλλιτεχνικός κόσμος, δηλαδή τώρα βλέπουμε. Εσείς βγάλατε τον Καραϊσκάκη, α πούμε. Συγγνώμη, Δημήτρη, βγάλατε τον Καραϊσκάκη. Ένα τραγούδι το οποίο. Έτσι, ως προκάλεσε, ας πούμε, μια αντίδραση για την κατάσταση στη χώρα.
2: Αφήστε με να το πω αυτό, αφήστε με λίγο να το πω, γιατί μερικοί μου λένε καλό για να τα κονόμησες με τον Καραϊσκάκη. Δεν έχω πάρει ούτε ένα πενταράκι.
0: Αυτά είπε για τον Καραϊσκάκη, λέει και άλλα, αλλά έχουμε μια γραμμούλα να τη βγάλουμε. Λέει και άλλα σε άλλο ηχητικό, εδώ στο στούντιο που είχε έρθει. Για να δούμε, η γραμμούλα περιμένει ακόμη.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Αλκέ.
0: Χρόνια πολλά, Αλκέ.
4: Ευχαριστούμε.
0: Ιδιαίτερος.
3: Να χαίρεσε τη γιορτή σου και ό,τι επιθυμείς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας.
0: Να είσαι καλά.
4: Υπέροχη η εκπομπή σας και το αφιέρωμα με τον Καλογερόπουλο, πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Είναι πράγμα.
3: Ναι, όντως.
0: Ναι.
4: Πάρα πολύ. Εγώ σας έγραψα ένα ποίημα για την Παναγία, φυσικά.
0: Ναι.
4: Υπεραγία πανάχραντε Παναγία, ποίημα εθέριας αγνότητας του άπλαστου, άνασα Αγίων και Αγγέλων Ιελεούσα, φωτοστεφάνωτη αγιότητα του μέγιστου, εις εγκαρτέρησης πνοή θεοσκεπούσα, άνθος αμάραντο, αμόλυντη ποιότητα, άφθαστο υπόδειγμα μεστής ταπεινοσύνης, ύμνη απαράμιλη που δόμησε η θνητότητα, για σε, πανάχραντε, ανθή ευγνωμοσύνης. Γλυκοφιλούσα, ζωοδότρα στην τρισκότηδη, την κατακόμβη, η θνητή, συφοριασμένη. Αναζητούμε τη μορφή σου την αλόβητη, στο φως σου λύτρωση ψυχών καθαγιασμένη. Δέξου, στρατήγευσε σ' αγώνα απολύτρωσης, αιώνια, αλάθευτη οδηγήτρια στους αγώνες, να διασωθεί η ψυχή της εθνικής μας ύπαρξης εις δόξαν του μονογενούς Υιού σου στους αιώνες. Αυτό ήταν για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ
3: για την Παναγία μας.
0: Για όλο αυτό το ωραίο που έγραψες και χρόνια πολλά και πάλι.
3: Χρόνια πολλά.
4: Πάρα πολύ. Και σε όλους τις εορτάσεις σας και εορτάτες που μας ακούνε σήμερα.
0: Να σε καλά, Αλκαίε μας, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Παραμένουμε στο στούντιο με ένα ηχητικό από τον Νικό που μας τα είχε πει εδώ όταν είχε έρθει και ακολουθεί βέβαια και το ανάλογο τραγούδι του.
5: Το
0: κόψανε και το τραγούδι.
5: Το κάνει το τραγούδι, ο Καραϊσκάκη. Ναι. Το βάζουν όμως τα μαγκάκια, το βάζουν παντού. Δεν μασάνε.
0: Εμείς βάζαμε μπιπ. Στο χαλάγαμε. Βάζαμε μπιπ. Γιατί έχουμε μουρλαθεί στα πρόστιμα.
5: Δεν πειράζει. Βάζετε μπιπ. Ο κόσμος ξέρει τι είναι το μπιπ. Το βάζει ο κόσμος με δικά του. Πώς το λέμε, το λέει με δικά του λόγια.
0: Σωστά. Ο Καραϊσκάκης με μπιπ. Ακολουθεί. Μιλάμε για τα νότα μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς, γιατί οι μέρες είναι πονηρές.

κομμάτι αυτό το έγραψε ο Νίκος Καλογερόπουλος από αρχεία που βρήκε από τον Καραϊσκάκη.

0: γραμμούλα μακρινή από ό,τι βλέπω στον πίνακα.
1: Από πού είναι?
0: Για να δούμε ποιο είναι πάνω στο Καραϊσκάκι.
2: Ιωάννα, Νίρα.
0: Γεια σας, κυρία Ιωάννα.
1: Χρόνια
0: μου.
1: Πολλά.
0: Γεια σας, χρόνια πολλά.
2: Στον Δημήτρη, πολλά φιλάκια. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες που γιορτάζουν.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ στην προσωπική μου επαφή έχω τουλάχιστον 30 Μαρίες και 30 Παναγιώτες.
0: Χαμός γίνεται, ναι.
1: Όλους.
2: Θέλω να είναι. Ρωσή Δημήτρη μου, κάθε Σάββατο μου βάνεις πότε.
0: Αυτό είναι τώρα αφιέρωμα για τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε και είναι και συμπατριώτη σου. Έτσι, ναι, πατριωτάκι.
2: Αχ,
0: ρε παιδί. Ναι, ναι. Έχουμε όλη την ημέρα, έχουμε χαρούμενα τραγούδια από τις 8 το πρωί μέχρι τη νύχτα, μέχρι την άλλη μέρα τις 8. Εκτός από αυτή την εκπομπή που είναι αφιέρωμα, είναι εορταστικά για την ημέρα. Θα είστε συντονισμένοι και θα την βρείτε. Θα την καταβρείτε δηλαδή. Ναι.
2: Και ένα ξαδερφός μου λέγεται Κώστας Παπαγγελιού, θα σε πάρει τηλέφωνο τώρα από την Αθήνα.
0: Ωραία, ωραία, μπράβο.
2: Σε ακούει πάρα πολύ κόσμο. Σε ακούει πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό είναι ευχάριστο. Είναι
1: πολύ.
0: Ευχάριστο.
1: Τους χαιρετούμε όλους.
2: Αχ, μωρέ, Δημήτρη, με έχω μια δυσάρεστη είδηση.
0: Τι, κι άλλη δυσάρεστη.
2: Ο Μιχάλης μας ο Ασπρολούπος είναι άρρωστος.
0: Ποιος?
1: Μήπως ο Μιχάλης Ασπρολούπος.
0: Όχι, είναι καλά.
1: Βγήκε από το νοσοκομείο.
0: Είναι καλά, είναι καλά.
2: Γιατί είχαμε μίση. Εντάξει, να είναι καλά και
1: εμένα.
0: Είναι καλά, είναι καλά ο Μιχάλης.
2: Είμαστε Παναγιώτη. Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη παρέα. Πολλά χρόνια, Δημήτρη μου.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Στείλω από τη Βαλίρα γιατί έχει γουρνοπούλα η Βαλίρα.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Αλλά πού να πάμε στη Βαλίρα για γουρνοπούλα. Και είναι καλής ποιότητας, ναι, ναι. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
2: Γιορτάζει και το μοναστήρι μας.
0: Είμαι γνώστης, είμαι γνώστης.
2: Από τη Βαλίρα που την ξέρεις καλά.
0: Ναι, ναι, τα ξέρω, τα ξέρω.
2: Άρε Δημήτρη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Σας αγαπώ πολύ.
0: Και εμείς, κυρία Ιωάννα μου.
2: Να μου σας περιμένω
1: Γερμανία. Αχ, μακάρι, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα έρθουμε νηστικοί να φάμε λουκάνικα. Έτσι.
2: Πολλά φιλάκια.
1: Φιλάκια και από εμάς.
0: Φιλάκια.
2: Γερντάω το φίλο το Αθανάση Μοναχός λέγεται στο επίθετο.
0: Ναι.
2: Είναι στο Σύνδεη.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλά χρόνια καταγωγή του είναι από τη Μανολάδα.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι.
1: Τα φιλιά μας και στη Μανολάδα.
0: Χαιρετισμούς μας, τους χαιρετισμούς μας και τα χρόνια πολλά.
2: Και θα βάλετε σε κανένα πενιγεράκι απόψε να χορέψετε.
0: Εννοείται. Κάπου θα πάμε.
2: Χρόνια πολλά σε όλες τις
0: Μαρίες. Δεν θα του περάσει του κούλι. θα πάμε.
2: Μου έχω και εγώ μια ευχαρίστηση να πω, γιατί πριν 55 χρόνια, το 1971, πήγα στο νοσοκομείο και γέννησα το γιο μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
2: Πήγα στο νοσοκομείο σαν σήμερα.
0: Ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα.
1: Τον χαίρεστε σε κάθε περίπτωση.
0: Μπράβο.
2: Ήταν ύπαντος, καμιά νύφη υπάρχει.
0: Θα του βρούμε εμείς. Εμείς βρίσκουμε νύφες για τους άλλους.
1: Θα τη στείλουμε πακέτο. Αλλά εσείς τα λουκάνικα.
0: Φιλάκια, φιλάκια, τα λουκάνικα, ναι, ναι, ναι. Φιλάκια πολλά, φιλάκια.
1: Γεια σας.
0: Χαιρετούμε την κυρία Ιωάννα στην Φραγκφούρτη. Πάμε στη διακοπή της ώρας και ερχόμαστε με πολύ περισσότερο Νίκο Καλογερόπουλο.
3: Η ώρα είναι μία. Ιόνιον FM στέρεο.

0: καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
9: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
10: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
13: Αργεί μάλλον η ξαστεριά, όπως ακούμε εδώ. Πότε θα κάνει ξαστεριά το σηματάκι. Η Onion FM, η εκπομπή «Τα παιδεία» παίζει Σάββατο σήμερα, 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όλους. Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίτη στα μικρόφωνα. Αφιέρωμα στον Νίκο τον Καλογερόπουλο η σημερινή εκπομπή. Δεν γινόταν να γίνει διαφορετικά, ναι, γιατί είπαμε.
14: Γιατί έφυγε πρόσφατα.
13: Έφυγε πρόσφατα, γεννήθηκε Αύγουστο, έφυγε Αύγουστο. Και μέσα στον Αύγουστο, τώρα, λίγες μέρες μετά, κάνουμε στην εκπομπή μας το αφιέρωμα στον Νίκο Καλογερόπουλο. Έχουμε διάφορα μηνύματα εδώ πέρα ότι για τις νύφες, τσιμπήσανε διάφορα παλικαράκια. Εντάξει, ρε παιδιά, σας παντρέψουμε, μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, πάμε στο στούντιο να ακούσουμε τον Νίκο Καλογερόπουλο από το αρχείο μας.
14: κοίτα τι γίνεται, δεν υπάρχει τίποτα στη, καμία πώς να σου πω, θέμα μέσα στην παράσταση που να μην έχει γίνει ή να μην γίνεται. Κοίτα τώρα τι γίνεται με τις ταυτότητες και με όλα αυτά που βγάζουμε, 1,5 χιλιάρικο ταυτότητα αυτό. Κοίτα τι γίνεται με τα μεταλλαγμένα και με τα τίδια. Τι γίνεται με τα ψάρια και τα. Κοίτα τι γίνεται τώρα με την Τουρκία. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Πρέπει να γίνουμε ενεργοί πολίτες, Έλληνες. Ενεργοί όμως. Γιατί οι άλλοι πολίτες, οι ανενεργοί, είναι σαν τα αδρανή στοιχεία, τα αδρανή μέταλλα. Είναι σαν τα πρόβατα που, σαν τα αρνιά που στρέφει ο τσοπάνος να τα πάει το Πάσχα να τα σφάξει. Να πούμε, είναι καταναλωτές. Άμα δεν γίνουμε ενεργοί θα μας φάνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα καλό. Έδειξε στους ανθρώπους, στους σκεπτόμενους, ότι δεν υπάρχει αριστερά, δεξιά, πράσινη, κόκκινη, γαλάζι. Υπάρχουν συνειδητοί πολίτες, αυτό που λέμε ενεργοί, συνειδητοί πολίτες και ασυνείδητοι. Αυτό είναι. Πρώτο πρέπει να βάλουμε την πατρίδα μας. Άστα τα άλλα. Τα είδαμε. Κοίτα τι κάνει τώρα η αριστερή με μνημόνια και τα αριστερά. Δείτε έστρα. Αν έχει αριστερή ή αν έχει νεοδημοκράτια ή αν έχει απασχολητικά. Δηλαδή, έλα παιδιά, έλεος.
15: Της αριστεράς τα πίδια. Χωρίς σχόλιο, αφιερωμένο στις κουφάλαλες αριστερές δυνάμεις.

0: στο Bloom. Έχουμε φτάσει στο Bloom. Και ο Νικόλας τη γλίτωσε. Έφυγε.
1: Έκανε τρίπλα, έκανε τρίπλα. Ότι δεν συμφωνεί γενικά την απελπισία.
0: Ναι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά η πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα. Το παλεύουμε. Λείπει ο Νίκος.

0: πολλές επισκέψεις του, ο Νίκος μας έλεγε και για την αλογόμεγα αλλά και για τα άλογα στην Ανδραβίδα.
1: Καταλάβατε την αλογομία, είναι αυτά μα ξυπνήσει.
2: Σε έχω ξεκάσει, δεν βρίσκω πολλές τέτοιες αλογομίες στην περιοχή. Μάλλον εσείς είστε οι πρώτοι που έρχεται.
1: Να σου πω.
2: Από την Κυπαρισία είναι.
1: Είναι αλογομούριδες, όπως είμαι και εγώ. Όπως είμαι και εγώ. Και θα φροντίσω να είμαι το Σεπτέμβρη στις 17 που έχουν τη γιορτή. Όλο κάθε χρόνο το λέω. Θα είμαι παιδιά, είμαι Αντραβίδα. Θα είμαι όλο κάτι τι
0: ναι, όλο κάτι.
1: Αλλά φέτος το λέω για να εκτεθώ κιόλα.
0: Το κρατάμε.
1: Θα έρθω με τα μπουζούκια να γίνει. Τα λατρεύω τα άλογα. Τα λατρεύω
2: τα άλογα. Τι
1: να σου. Γι' αυτό τα έβαλα στο κάμπινγκ.
3: Και οι Έλληνες αλογομήγες.
1: Στο κάμπινγκ. Στο κάμπινγκ είχαν ένα μουλάρι. Και λέω, παιδιά, εγώ το έχω σε κακό. Δεν ανέβαινε σε μουλάρι. Δεν ανέβαινε σε μουλάρι. Και τους ψήνω λοιπόν για τα άλογα και παίρνουμε. Γιατί τι τους έλεγα, ρε, οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός που δεν τρώει τα άλογα. Ο πατέρας μου έλεγε, ας το διάλο διάβασε, ρε, έχω εξιστώματα να τρέψω. Και το έκτο ήταν το άλογο. Πέντε είμαστε. Και το έκτο ήταν το άλογο όμως. Το είχε έτσι τη οικογένεια. Τα έχω λατρέψει λοιπόν τα άλογα. Και άκου τι έγινε. Εγώ ήξερα ότι θα τους τσιγκλίσω και θα. Να τους ξυπνήσω πάλι, ρε παιδί μου, γιατί ήρθαν τα τρακτέρια μετά, η άλλη γενιά τσουκουτσουκου το έχασε. Παιδιά, πόσος κόσμος, πιτσιρικάδες, μετά το κάμπινγκ που μου λέγανε «Καλό καιρό, πλέ, ρε φίλε, πήρα άλογο από σένα, πήρα άλογο από σένα». Ένας είχα πάει στη Μυτιλήνη, κάναμε τότε μια σειρά στην Αγιά Σου και έρχεται ένας και ήθελε τέτοια καλά να μου δώσει ένα πουλάρι. Μου λέει από σένα, αγάπησα τα άλογα, πήρα άλογο και ένας δώσει το πουλάρι. Πού να το βάλω το πουλάρι στη βαλίτσα, στην Αθήνα. Όχι, μου λέει, βάλω το πουλάρι. Λοιπόν, εδώ θα πω από τι άλογο γάρες έχει για Αντραβίδα.
2: Έχει.
1: Θυμάμαι, είχαμε έρθει με τον πατέρα μου στο Βάραγκα.
2: Στο πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι του Βάραγκα, πιτσιρικά κι εγώ. Και είδα ένα τσίλικο άλογο, αφού το λέω τώρα και. Πόσο όμορφο! Μα τόσο. Και από τον πατέρα, πατέρα αυτό να πάρουμε, ρε πατέρα αυτό. Και ήθελε 8.000. Του λέει ο πατέρα μου, 7. Πήγε μέχρι 7.300. Ρε πατέρα, δώστα. Μου λέει δεν έχω. Ρε πιτσιρικά, έχει του
0: Βάραγκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απίστευτα.
4: Πριν από κανένα μήνα είχα πάει Μεσολόγγια, Γρίνιο, Πρέβεζα.
2: Ναι.
4: Και από ό,τι φαίνεται το χειμώνα θα το συνεχίσω σε όλη την Ελλάδα, γιατί είναι πολύ, γίνεται και ωραίες κουβέντες γίνονται. Ναι. Πολύ ωραίες κουβέντες και η ταινία λειτουργεί έτσι όπως πρέπει. Άκουσα και μου λέγανε καλό καιρό όταν το έκανες πριν 8-10 χρόνια, ήταν προφητικό, τώρα είναι επίκαιρο.
0: Τώρα βέβαια.
4: Ευτυχώς. Διότι, να πω έτσι για τους ακροατές μας, έτσι δύο λογάκια, έτσι,
2: ναι.
4: για να την πάρουν λίγο χαμπάρι, έτσι.
2: Ναι.
4: Ο Τηλέμαχος λοιπόν, ηθοποιός με ένδοξο παρελθόν και αβέβαιο μέλλον, ναι. εγκαταλείπει στα 50 του την Αθήνα για να γλιτώσει από τις τράπεζες και από όλα τα συμπαραμαρτούντα. Με τη βοήθεια του Μπάμπη, του Φου, βρίσκει καταφύγιο σε ένα ερημωμένο κάστρο στους Γαργαλιάνους, στη Μεσσηνία.
2: Μάλιστα.
4: Μοναδικοί κάτοικοι δύο αδέρφια που δεν μιλούνται. Δεν μιλούνται.
2: Τόσο καλά.
4: Με μια ανιψιά που τους βαρέθηκε και έφυγε. Και την ανιψιά τη λέγανε Δημοκρατία. Είναι τίποτα τυχαίο στην ταινία. Ούτε το ατύχημα. Προσέξτε τι σας λέω. Ούτε το ατύχημα. Ούτε τα ονόματα. Τηλέμαχος. Ποιος είναι ο Τηλέμαχος? Αυτός που μάχεται από μακριά.
0: Μακριά, ακριβώς.
4: Ο Τηλέμαχος λοιπόν τη συναντάει τυχαία και μαγεύεται. Λίγο τα σιρόπια του γιατρού για την πνευμονία που είχε. Που είχαν εκείνη τα σηκώτια του και τα πνευμονία του ορυχείο. Λίγο τα τσίπουρα. Λίγο οι ουσίες του Μπάμπη του Φου. Οι θεοί βάζουν το χεράκι τους και η Δημοκρατία επιστρέφει στον τόπο ότι...
2: Έγινε τέτοιο θαύμα στην ταινία.
4: Έγινε τέτοιο που σας λέω και χειρότερο
1: ακόμα. Αν μη και πότε.
0: Happy end. Είναι επιστημονικής φαντασίας η ταινία τελικά.
4: Είναι επιστημονικής φαντασίας και ο Καραϊσκάκης. Να ξέρετε, στο Λονδίνο πήρε 4 βραβεία.
2: Μάλιστα.
4: Εδώ δεν έγραψε κανένας τίποτα. Μόλις είδανε και βάραγε... Το Τάνεξ βάραγε τη Μίζες Μπάνκ.
2: Α, Μίζες Μπάνκ.
4: Τι έγινε εκεί πέρα, παιδιά, σιγά, ρε. Και ξέρεις τώρα, άκου να τώρα που το λες, άκου τώρα. Άσο μωρα κύριε Καλογερό, πριν Νίκο να με λες.
2: Ναι.
4: Άκου να σου πω τώρα, κοίτα που με πέτυχες και τι έγραφα. Φτιάχνω το τελευταίο δεκαήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων εδώ. Γιατί έχω 9 του μήνα θα έρθει ο Μακερίτσας με τον Κότσιρα.
2: Ναι.
4: 22 του μήνα θα έρθει η Ελενίτσα η Τσαλιγοπούλου. Ενδιάμεσα έχω 7-8 παραστάσεις, να πούμε, μαζί με αυτές είναι και το πριν το χάραμα που τραγουδάει ο Διονυσίου, η Κούκα, έχει, δηλαδή είναι πολύ, πολύ. Mm-hmm. Και λέω το τελευταίο δεκαήμερο να ευλογήσω και τα γένια μου.
2: Ναι.
4: Και λέω να βάλω το τελευταίο δεκαήμερο κάθε βράδυ και από κάτι δικό μου, ρε παιδί μου. Ναι. Και έγραφα λοιπόν τώρα, κάθε ταινία και καημός, κάθε σειρά και πόνος. Και τώρα στα γεράματα σου τραγουδάω μόνος.
0: Και τραγουδάτε, ναι, τραγουδάτε.
4: Ναι.
0: Εμείς
4: μεθαύριο, ακούτε αυτό. Εντάξει, η ταινία είναι ταινία. Όσοι είναι και την έχετε δει, οι άλλοι θα τη δουν για πρώτη φορά, θα κάνουμε ωραίες κουβέντες. Αλλά μαζί έχω και κερασάκι στην τούρτα.
2: Δηλαδή.
4: Έχω τα τραγούδια μου που έχω βγάλει τα τραγούδια μου, 140 τραγούδια, mm-hmm. σαλογόμιγες, έτσι τα λέω, αλογόμιγες.
0: Και το άνοιξε την πύλη καπετάν Βασίλη.
4: Και όλα αυτά. Αυτά είναι μέσα στη δύναμη της ταινίας. Έχω και δύο συντάκια που ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο. Οπότε θα δώσουμε και το βιβλιαράκι εκεί κάτω.
2: Μάλιστα.
4: Καταλάβατε.
2: Μάλιστα.
4: Ακούτε να σας πω όμως ένα τραγούδι που έχω αφιερώσει η αλογόμιγα. Το έχω αφιερώσει στο φίλο μου τον Ηλία, τον λογοθέτη. Και είναι και αντιπροσωπευτικό του όλου έργου. Μια αλογόμιγα με έβαλε στο μάτι, μια αλογόμιγα μοβόρα και βαρβάτη. Μέχρι στον ύπνο μου τη βλέπω πάλι νάτι, μου έχει ανέβει η π***να στο κρεβάτι.
2: Μπιπ, βάλτε μπιπ.
0: Καλή μονάδα. Σας έχουν τρελάνει στη λογοκρισία.
4: Έλα σιγά τη λογοκρισία, δεν σε αυτό τους πειράζει, δεν βλέπουν τις μ***κες που κάνουν όλες τα που... Έλα μην πω τώρα, μην τα...
2: Ναι, όχι, μην πείτε. Θα τα πούμε την Κυριακή.
4: Το χαλάσαμε. Λοιπόν. Στις αγορές, στα καφενεία και στους δρόμους μ' ακολουθάει και μου κάθεται στους ώμους. Ποια είσαι εσύ, την αποπέρνω με γυνάτη. Η αλογόμιγα μου λέει, του Σοκράτη. Κάτσε τη λέγω κι άκουσε να σου μιλήσω. Μη μ' αναγκάζεις να γυρνάω μπρος και πίσω. Αν όπως λες είσαι η μίγα του Σοκράτη και όχι όργανο του κάθε τρομοκράτη. Όχι μου λέει, ευχαριστώ. Δεν θα καθίσω, αλλά... Και ήσυχον εγώ δεν θα σ' αφήσω. Αφού σου το είπα και σου έκλεισα το μάτι, είμαι η άτακτη, η μίγα του Σοκράτη, μάγκες. Τον δικάσαν, είπανε, τον στείλουν. Να μου και λέει, γιατί αν με σκοτώσετε, λέει, άντρες Αθηναίοι, άλλος σαν και εμένα, ναι, δεν θα βρείτε, για να το πω απλά και αστεία, που να τον έχει ορίσει ο Θεός να βρίσκεται κοντά στην πόλη, η οποία λόγω μεγέθους, κοίτα τώρα Αθήνα, τώρα έπως το μέγεθος έχει και την μεταφορική του έννοια, μοιάζει λέει νοθρό άλογο ράτσας και χρειάζεται αλογόμιγα για να ξυπνήσει, γιατί κοιμήθηκε το άλογο. Νομίζω λέει σαν τέτοια, σαν αλογόμιγα με έχει βάλει στην πόλη ο Θεός, για να μην σταματάω όλη τη μέρα να σας ξυπνάω, να σας πείθω και τον καθένα χωριστά να επικρίνω τριγυρίζοντας παντού, είπε ο παππούς ο σοφός.
0: Άρα Νικόλα, η αλογόμηγα.

0: που προσπαθεί να μας ξυπνήσει για τη δημοκρατία που χάσαμε.
1: Έχουμε μια γραμμούλα.
0: Έχουμε μια γραμμούλα, να δούμε από πού έρχεται. Καλημέρα.
2: Από πού άλλο.
0: Πώς.
2: Χρόνια πολλά.
0: Γεια σου Αντώνιε, γεια σου Αντώνιε. Χρόνια πολλά Αντώνη μου.
2: Χρόνια πολλά για την ημέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και στο φίλο μας το Σάκη. Χρόνια πολλά που είχε τα γενέθλιά του προχτές.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Καλά.
2: Και να δουλεύει καλά το ταξί του. Ξέρω τα Μιχάλη μας τα χαιρετήματα με τα χρόνια πολλά να χαίρεται και τη Μαρία του, τη γυναίκα του.
0: Χρόνια της πολλά, χρόνια της πολλά, βεβαίως.
2: Το Μάστορα, το Διονύση μας, τον Αποστόλη που άκουσα και τα παιδιά από την Αμερική, τον Χρήστο, τον Λεωνίδα, τον Γρηγόρη και τη κυρά Σούλα από τη Ζάκηθο, από το Πέπτο και την κυρά Στοιχεία Ζώη. Γεια σου! Λοιπόν, τίποτα άλλο, πολύ ωραίο το πρόγραμμά σου.
0: Να σε καλά.
2: Ένα τραγουδάκι του που μ' άρεσε, ένα τραγουδάκι
1: ποιο, ποιο?
2: Του. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
0: Ναι.
2: Άμα το έχετε.
0: Τα έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, Αντώνη μου. Το έχουμε.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τα ηχητικά του αρχείου μας καν.
2: Πήγαινε μέχρι τις 3, 4,
0: 5. Ναι, εντάξει. Μας διώγνουνε.
2: Λοιπόν, φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ εκεί. Χρόνια πολλά. Χαιρετούμε τον Αντώνη, να πούμε ότι ο Ηλίας ξύπνησε στο Ελσίνκι. Καλημέρα, χρόνια πολλά η χάρη της να προστατεύει όλο τον κόσμο και ειδικά τα παιδιά που πεινάνε και κουβαλάνε αρρώστιες, που με την τιμή ενός F-35 που θα διατεθεί σε φάρμακα και επισιτισμό έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό σχεδόν η μισή Αφρική. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, με τα σέβη μου σε όλους τους συντελεστές. Άκουσα τον Αποστόλη να εξυμνεί το όμορφο ντουέτο της εκπομπής. Η ομορφιά της εκπομπής έγκυται κατά μεγάλο ποσοστό στη Χριστίνα, γιατί αν περιμέναμε ομορφιά τον Κολόκα, λέει εδώ, σωθήκαμε. Σας αγαπώ. Μας αγαπάς τόσο πολύ. Ωραίος είσαι ρε εσύ. Λοιπόν, είναι ακόμη μια γραμμούλα, να την πάρουμε στα γρήγορα. Να την πάρουμε στα γρήγορα, αν είναι δυνατόν, γιατί θα πάμε σε ηχητικό για να συνεχίσουμε την εκπομπή έτσι όπως την έχουμε σχεδιάσει και φανταστεί και σχεδιάσει. Για να δούμε, θα μας στείλουν τη γραμμούλα μέσα νωρίς. Μας τη στέλνουν τη γραμμούλα, να δούμε ποιος είναι εδώ.
3: Καλημέρα. Ελένη με.
0: Έλα Ελενάκη μου, έλα.
3: Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλο τον κόσμο και σε αυτούς που εορτάζουν. Φυσικά.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, σας αφήνω, σας πήρα λίγο πολύ ωραία το πρόγραμμα.
0: Καλά έκανες.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καρολογερόπουλος, ο ύμνηστος τώρα.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ, γι' αυτό σας αφήνω. Συνεχίσουμε τα τραγούδια να ακούμε.
0: Να είστε καλά. Ελενάκη μου, ευχαριστούμε για την υπογραφή που έβαλες.
3: Όχι, σα ίσα που είστε πάρα πολύ ωραίοι.
0: Να είστε καλά.
1: Σας φιλούμε με αγάπη.
0: Την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά. Αυτά στο Ιόνιον FM στα παιδιά παίζει τα Σάββατα 12 με 2 και τις νύχτες αντίστοιχες σε επανάληψη. Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα.
4: Κυναλογόμενα. Άκου την πυρκαγιά λοιπόν έτσι να το... Και θέλω να το αφιερώσω σε αυτό το φίλο, γιατί από εκεί ξεκίνησα να το ταράχτηκα αυτός ο άνθρωπος που έχασε τα...
0: Καλημέρα.
3: Ελένη με.
0: Έλα Ελενάκη μου, έλα.
3: Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλο τον κόσμο και σε αυτούς που εορτάζουν. Φυσικά.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, σας αφήνω, σας πήρα λίγο πολύ ωραία το πρόγραμμα.
0: Καλά έκανες.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καρολογερόπουλος, ο ύμνηστος τώρα.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ, γι' αυτό σας αφήνω. Συνεχίσουμε τα τραγούδια να ακούμε.
0: Να είστε καλά. Ελενάκη μου, ευχαριστούμε για την υπογραφή που έβαλες.
3: Όχι, σα ίσα που είστε πάρα πολύ ωραίοι.
0: Να είστε καλά.
1: Σας φιλούμε με αγάπη.
0: Την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά. Αυτά στο Ιόνιον FM στα παιδιά παίζει τα Σάββατα 12 με 2 και τις νύχτες αντίστοιχες σε επανάληψη. Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα.
4: Άκου την πυρκαγιά λοιπόν έτσι να το... Και θέλω να το αφιερώσω σε αυτό το φίλο, γιατί από εκεί ξεκίνησα να το ταράχτηκα αυτός ο άνθρωπος που έχασε

0: Ξεναλογόμενα.
1: Άκου την πυρκαγιά λοιπόν, έτσι να το. Και θέλω να το αφιερώσω σε αυτό το φίλο, γιατί από εκεί ξεκίνησα να το ταράχτηκα. Αυτό ο άνθρωπο που έχασε τα τρία του παιδιά, τη γυναίκα του και την πεθερά του.
2: Τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο.
1: Αυτό ο άνθρωπο. Φαντάζεσαι τι συνέστημα τώρα είναι αυτό. Πώς λέγεται?
2: Γιώργος Παρασκευόπουλος.
1: Γεια σου ρε Γιώργη Παρασκευόπουλε, το αφιερώνω φίλε και σε όλους τους Έλληνες που πληγωθήκανε από την πυρκαγιά. Το τραγουδάω στη Δημοκρατία, το τραγούδι της Δημοκρατίας, στους υπείς της Πύλου. Άκου. Δεν έχει τόπο η χαρά στο σπίτι μου να ανθίσει. Μέσα φωτιά, έξω φωτιά και ποιος θα την εσβήσει. Κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά. Τι βλέπω, δεν κατέχω. Τα είχα όλα μέχρι χτες. Τίποτα πια δεν έχω. Στο είπα και σένα ρε Θεέ, που βλέπεις μέσα έξω. Μη με φορτώνεις για να δεις πόσα μπορώ να αντέξω. Κοίτα, τη στάχτη που άφησες, εγώ την κάνω χώμα. Ξαναφυτεύω από την αρχή και τραγουδάω ακόμα.

0: Βέβαια, με έχω συναντηθεί. Την άλλη εβδομάδα θα ξέρω ακριβώς το πρόγραμμα, θα σας ενημερώσω.
1: Να μας ενημερώσετε, βεβαίως.
0: Τι θα έρθουν, πότε θα έρθουν, με θεατρικές παραστάσεις, με συναυλίες. Απλώς το δερμητοχνείο τι έκανε, μου έτρωγε τον χρόνο και συνειδητοποίησα πέρυσι και τα πήρα στο κρανίο και λέω, καρέ μάγκες, τι κάνω. Εγώ ήρθα εδώ κάτω για να σας κάνω, να σας οργανώνω τις παραστάσεις και εγώ κάθομαι και... Δηλαδή αυτό έκανα και δεν, ούτε τα τραγούδια μου έλεγα με την αγωνία, άντε να φτιάξω τούτο, να κάνω εκείνο, να κάνω το... Δηλαδή έγινα επιχειρηματίας που είναι μακριά από μένα.
1: Δεν το θέλεις, ναι.
0: Με έχωσε και μέσα που δεν ήξερα τα βγάλω τα μάτια μου και τώρα το έχω δώσει σε κάθε φιλαράκι και λέω πάρτε το και αφήστε με να παίξω.
2: Και μη μου λέτε τίποτα για χρήματα, για έξοδα, για λογαριασμούς. Εσείς θα κάνετε μόνο την παράσταση και οι υπόλοιποι θα αναλάβουν τα οικονομικά, λέτε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται. Αυτά τα
2: ναι,
0: μουσιο,
2: ναι, δεν γίνεται να είστε παντού, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, είμαι χειρότερος από το. Από το πώς
1: το
0: λένε,
1: το Βοσκόπουλο.
2: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι τον υπουργό τώρα, τον Μπερμπερμπερμπερ που μιλάει, πώς το λέμε.
2: Τον υπουργό οικονομικών.
0: Τον
2: κύριο Τσακαλώτο.
1: Το Τσακαλώτο.
0: Ναι,
1: το Τσακαλώτο.
0: Τσακαλώτο, ρε. Τσακαλώτο. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει όταν τα
1: παίρνεις
0: στο
1: κρανίο,
0: είδες που σου βάλεις τη θέση της όλης. Ναι, προσοχή.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
0: Βάλτε, κάντε.
1: Το Ελληνάκι, ναι, το Ελληνάκι τώρα.
0: Το Ελληνάκι και τον κανένα να βάλτε.
1: Σε πληροφορώ, Νίκο, οι ακροατές γνωρίζουν ότι τραγούδια σου στην εκπομπή μου, στην πρωινή περίπου, στην ενημερωτική, γιατί προεκτείνουμε το λόγο μας με ένα τραγούδι, έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές και ειδικά το Δεν Πληρώνω. Και με το Μητσιά. Και με τον Αντέλη.

0: είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που καινοβγαίνει στη ζωή μας στο θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
13: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
14: Κυριακή 16 Αυγούστου, το θέατρο έρχεται στην πλατεία της φιλόξενης μέλισσας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Μια ξεκαρδιστική κωμωδία με γέλιο και ανατροπές. Οικογένεια με το ζόρι. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μέλισσα Αλεξάνδρα Λικοκανέλου σας προσκαλούν στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Οικογένεια με το ζόρι». Στην πλατεία της Κοινότητας Μέλισσα, Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Μη λείψει κανείς. Είσοδος ελεύθερη.
15: Είμαστε πίσω, φίλοι μου.
16: Ιόνιον FM.
17: Κοίτα, οι άποροι άρχοντες είναι το πρώτο σχήμα που έφτιαξα το 15 χρόνια τώρα. Λέμε τα τραγούδια μου, ρε παιδί μου. Και το βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα, οι Αλογόμυγες, τώρα, το 12 το έβγαλα, έχει δύο συντάκια με τη ζωντανή ηχογράφηση που έκανα στο κύτταρο το 12. Και έχει 140 τραγούδια, τα οποία τα 130 έχουν μελοποιηθεί. Και περιμένουμε τώρα μπας και η απορία μας λιγάκι μικρή για να μπούμε σε κανένα στούντιο να γράψουμε, να τα βγάλουμε.
15: Να τα βγάλουμε τα τραγούδια. Ναι.
17: Γιατί... και θα πάμε τον λόγο να σε κανένα αυτό και θα πάνε και τα τραγούδια μαζί μου.
15: Απορριάρχοντες με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο και τον Πάνο τον Αντέλη. Το τσακαλώτο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις κουτσομούρες, όπως ο Τσίπρας τα πουρα λέει κοχύμπα. Γράφει εδώ ο Ηλίας. Η Onion FM πάντα τα παιδιά παίζει αφιέρωμα σήμερα στον Νικόλα.
18: Και να πούμε ότι ήταν και εξαίρετος ηθοποιός, είχε πάρει και δύο βραβεία, πρώτο ρόλο.
15: Εννοείται, πρώτα ήταν ηθοποιός και πάλι καλά που βρήκαμε και τόσα τραγούδια, έχει πολλά τραγούδια.
18: Και την αρχή το έκανε με το θρυλικό «Μάθε παιδί μου γράμματα» που ναι, είναι πρόγνωστο.
15: Ναι, ναι, είχε πάρει και βραβείο ανδρικού ρόλου εκεί.
18: Όχι, βραβείο ανδρικού ρόλου, πρώτο ανδρικού ρόλου είχε πάρει στο Λούφα και Παραλλαγή και στο Θηλυκή Εταιρεία. Είχε πάρει και σε αυτό, αλλά μάλλον β' ανδρικού ρόλου.

0: αλήθεια είναι ότι το ηχητικό μας αρχείο έχει πάρα πολύ, πολύ χρόνο με Νίκο Καλογερόπουλο. Επιλογές κάναμε για να προλάβουν να ακουστούν κιόλα στην εκπομπή σήμερα.
1: Μπορεί να γίνει και όλο φιέρωμα, δεν είναι υποχρεωτικό μόνο.
0: Πώς?
1: Μπορεί να γίνει και όλο φιέρωμα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα το κάναμε λόγω του ότι είναι νωρίς που έφυγε. Και αυτό το κάνουμε πάντα δηλαδή. Το κάναμε και με το Χαλκιά και με τη Μεριλίδα, με τον Βοσκόπουλο, τον Μπουλόπουλο πιο παλιά. Και με όλους όσους έφευγαν, κάναμε αφιερώματα στην εκπομπή αυτή. Αλλά ο Νίκος είναι κάτι ξεχωριστό για μας. Για πάρα πολλούς λόγους.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Εδώ πάνε να μας ξεκατηνιάσουν εντελώς, δηλαδή δεν ξέρω πού να. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί, να έχουμε τρελαθεί. Ο Πύργος, όχι μόνο ο Πύργος, και η Ηλία με έχει τιμήσει ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Όχι μόνο, και από την Πάτρα έρχονται, από όλη την Πελοπόννησο. Γι' αυτό φέτος αποφάσισα να μείνω όλο το καλοκαίρι να το αφιερώσω στην Πελοπόννησο. Ο κανένας ο καθένας, λοιπόν, είναι ένας σταύρος και στο οριζόντιο γράφει ο κανένας. Αυτό συμβολίζει εξάλλου και ο σταύρος. Λοιπόν, το οριζόντιο είναι ο κανένας, νεκρός, κανένας τι σημαίνει, ούτε κανένας, ουδένας, ούτε ένας, κανένας, θάνατος. Και το οριζόντιο του σταυρού που γράφει ο καθένας, είναι η Ανάσταση, αφιερωμένο εξαιρετικά στον άγνωστο πολίτη.
2: Ναι, το βλέπω. Γιατί τώρα.
1: Θα λέγαμε τον άγνωστο στράτηγο. Ναι. Ο άγνωστος πολίτης που πάει. Ο άγνωστος πολίτης είναι αυτός που φουντάρει από τα μπαλκόνια, από τα παράθυρα για να κρατήσει την αξιοπρέπειά του. Μαθαίνουμε να τιμάμε τους προγόνους μας, να τιμάμε
2: τον καραϊκάκι
1: μας, να τιμάμε. Τώρα, ναι. Τώρα πάντε, άντε, όταν μιλάς για αυτά, όταν έγραψα το Καραϊσκάκι, το τραγούδι,
3: ναι.
1: Τα φιλαράκια μου, τα κοντινά μου που λέγανε, ρε εσύ, τους το έπαιζα, ρε παιδί μου το έπαιξα, τι κάνω. Και λέω, μάγκες, αυτό θα γίνει ο δεύτερος ελληνικός ύμνος. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εγώ το πίστευα. Τώρα προχτές είπε ένα κουφό πάλι ο δικός μας εδώ, τον οποίο τον στήριξα. Άμα μπεις μες στο φε... Και ντρέπομαι γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Αλήθεια το λέω. Ζητάω συγγνώμη από όλους που στα 64 μου χρόνια με τη στάση μου, πάση περιπτώσει, τους παρότρινα να ψηφίσουν τον Αλεκάκο.
2: Το ξαναβάλαμε αυτό.
3: Να το επιδώσουμε
2: γιατί είναι από άλλο ηχητικό. Ο κανένας είναι εδώ με τον Νίκο. 64 χρόνια δηλαδή, 10 χρόνια πριν. Έτσι, 10 χρόνια πριν ήταν αυτή η συνέντευξη. Αφού είπε ότι ήταν 64.
3: Α, ήταν 64.
2: Ναι, ναι.

0: Να δούμε μια γραμμούλα που έρχεται. Από πού έρχεται?
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά και πάλι.
0: Χρόνια πολλά. Α, χρόνια πολλά και πάλι, βέβαια, βέβαια.
2: Ήρθε μήνυμα από το Μαντρί, από τη φίλη μας την
0: Άννα. Ωραία, ωραία.
2: Δεν μπορώ να μην σας το πω.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Με αγωνία.
2: Στην αφιέρωμα στους ακροατές και σε ακροάτριες, φυσικά.
1: Για βέβαια.
2: Λοιπόν, το ποίημα που έγραψε, που έστειλε, είναι τη υπερμάχου στρατηγό. Μέρα λαμπρή σήμερα της Παναγίας, απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα της θυσίας, κλείνει το γόνι ο Έλληνας στην εικόνα της Μαρίας, αιώνες δοξάζοντας τη μητέρα της παρηγορίας. Στρατηγέ, καταμάχητε της δόξας μόνο, υπέρλαμπρη δέσποινα, ανίκητη στο χρόνο. Έσωσε στην πόλη το 626 με θαύμα δίχως πόνο. Τους άβαρους κατατρόπωσες βυθίζοντας το στόλο. Και σήμερα ο λαός σου σε παρακαλά, σώσε τον από τα ατέλειωτα μνημονιακά δεινά. Νέοι άβαροι πολιορκούν κοινωνικο-οικονομικά. Υπέρμαχε στρατηγέ, στο λαό σου νίκη δώσε ξανά. Μάνα του λαού μας, μάνα κάθε ανθρώπου, χέρι πονετικό που σκουπίζεις το δάκρυ του προσώπου, βάλε κάτω από τη σκέπη σου του σωσμού μας την ηκεσία. Πανά μου με Παρθένε, φέρε στη χώρα μας τη σωτηρία. Αυτό από τον Ανίτη.
1: Εγώ συγκινήθηκα πάντως πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Ειλικρινά.
2: Εγώ συγκινήθηκα πρώτος μόλις το πήρα.
1: Και χρόνια πολλά και από εμάς την Ανίτη.
2: Χρόνια πολλά σε όλους τους εργοτάζοντες και εργοτάζοντες και πάλι.
0: Έτσι, έτσι.
2: Να έχετε καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους δυο. Χαιρετούμε τον Αλκαίο. Πάμε στα Δέοντα, ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Νίκο Καλογερόπουλο. Τα Δέοντα, ένα, ο πρώτος δίσκος που είχε βγάλει. Εννοείται ότι είχε γράψει
1: και
0: τα
1: το
0: πάντα.
1: Και τους στίχους
0: και τα τραγούδια, τη μουσική και την ερμηνεία, τα πάντα.
3: Κάτσε να πιούμε ένα κρασί, να πιούμε ένα τσιγάρο, να πιάσουμε τα όργανα, να σκιάξουμε το χάρο. Πάμε, μάγκες, όπου

0: Αλλά λέω, επειδή γράφεις και τραγούδια αμόρτικα και διδακτικά και παίζουμε ευτυχώς, δηλαδή, γιατί σε παίζουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν ξέρω, μήπως μέσα ταιριάξει και κανένα τραγουδάκι και, ή και βγήκε κανένα τραγουδάκι από πουθενά.
1: Είσαι με τα καλά σου, θα παίζουν όλοι οι τραγουδιστές θα περάσουν από
0: εκεί. Αλήθεια.
1: Τώρα μιλάμε, άκου, άκου τώρα. Ναι, ναι, καλά που το θύμουν.
0: Ναι.
1: Θα κάνω τώρα, θα κάνω συνεργασία και μιλάω και με το Στέλιο τον Δακάρη. Να λέει ο Στέλιος τα δικά του, του, να λέει του παππού, του Μάρκου. Να λέει μετά τα δικά του και να λέει και εγώ τα δικά μου που είναι, γιατί ο Στέλιος τον είχε πατέρα και ήταν πατέρα από το εξαίματος γιος του, αλλά και εγώ τον Μάρκο τον θεωρώ και πνευματικό μου πατέρα, δηλαδή αυτός είναι ο δασκαλός μου. Και με το Στέλιο είμαστε φίλοι 40 χρόνια. Ναι, παραπάνω, τι 40.
0: Οπότε
1: παραπάνω.
0: Καλά έκανα και ρώτησα, ναι.
1: Καλά έκανες και ρώτησες και μιλάμε τώρα, το πιθανό που είναι στην παράσταση να είναι και ο Γεράσιμος Αδριάτος, ο οποίος είναι φιλαράκι μου και αγαπημένο μου.
0: Καλό παιδί και καλός τραγουδιστής.
1: Βέβαια και τα
0: ποιότητα. Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε λέμε λοιπόν να κάνουμε ένα ντου μαζί, δεν έχω ξεχωρίσει καμιά δεκα, να πει δέκα αυτός, να πει από άλλα δέκα εγώ, να πει και η Σοφία η Παπάζογλου 5-6, να πει δηλαδή και φιλαράκια, τσάκα τσάκα, να πούμε πραγματάκια, να πούμε, είναι αμαρτία να μην παίζετε τώρα, να μην παίζετε τώρα, να μην, γιατί δεν το έχω, δεν το έχω, το έχω μελοποιήσει, αλλά δεν το έχω κάνει σειράκι. Ακού τι λέει, λέει για δέστε ρε το Σύσυφο. Το μύθο του Σύσυφου, να πούμε δύο λόγια για το. Αλλά δεν χρειάζεται, να το καταλάβουν όσοι δεν το ξέρουν.

0: στρώχνει το βράχο ανάποδα κατά δυνατή φορά. Το μαλάκα πώς θα τον φέρει τούμπα. Κοίτα, κοίτα το μαλάκα πώς θα τον φέρει τούμπα. Πάρ' το κινητό και τράβα να έχουμε την κολοτούμπα. Κοιτάτε που τον έφτασε. Πάνω ψηλά στα λόνια. Και να χειροκροτήματα τα βούρλα και τα ψώνια.
1: Για μας λες τώρα, για μας. Για τους ψηφοφόρους.
0: Για μας που ψηφίσαμε.
1: Για τους ψηφοφόρους λες τώρα.
2: Πάφαμε Νίκο.
0: Αν το πιάσει στην κορφή θα πάρει και τα ρέστα. Και αν τον πάρει ανάποδα, θελέστα και παφέστα.
2: Ωραία.
0: Κοιτάτε λέει παιδιά το σύντριφο που είχε πάρει φόρα, τώρα τον πήρε ανάποδα και πάει την κατηφόρα. Τούμπα τούμπα κι άλλη τούμπα, τούμπα τούμπα κολοτούμπα. Για χαρά το δροδόν, χαραμαρό στο κολοτούμπα. Αλλά αυτό πρέπει να τα πούμε, πρέπει να τα πούμε και να τα τραγουδήσουμε.
2: Είχε πάρα πολλά σχέδια ο Νίκος. Έχουμε γεμίσει σύσυφους έκτοτε. Έτσι. Άνοιξε την πύλη καπετάν Βασίλη. Για τον Βασίλη τον Κωνσταντακόπουλο. Έχει πάρει το μπουζούκι του και έχει πάει στον παράδεισο να τους ξεσηκώσει ο Νικόλας.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος, με όλα τα άλλα που έχουν γραφτεί τώρα με το φευγιό του. Γιατί παρατήρησα ότι τα social media ασχοληθήκαν κατά κόρον με τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Για να καταλάβουμε.
1: Μπορείτε να μπείτε να ψάξετε. Και πώς είναι,
0: ναι, ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πώς είναι ο κόσμος στην πράξη. Σιωπηρά στέκεται έτοιμος να.
1: Και δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι
0: έτσι,
1: έχει κατανόηση.
0: Έτσι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, με τη Γεωργία Νταγάκη, με μπιπ, εξαίσια μπιπ για τον Καραϊσκάκη, θα κλείσουμε με ένα κομμάτι, δηλαδή, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι. Το ακούσαμε και πριν, ναι, από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και πάνω σε αυτό θα σας χαιρετήσουμε. Εδώ η Γεωργία Νταγάκη. Τρέλα όλοι μαζί εκεί.

0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τη νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη ηχογραφημένοι με τον Νίκο. Γεια σου Νίκο μου.
1: Και νομίζω είναι εμβληματικό αυτό το τραγούδι για τον ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή σαν να είναι ο ίδιος ο Καραϊσκάκης, τον χαρακτηρίζει.